0: τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.

0: σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
0: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε

κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
4: Σεπτόνα Calmen Care, μωρομάτιλα με χαμομήλι 2,59. Εξελάν Cream, βαφή μαλλιών 6,59. Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, δεν ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες,

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη. Και η καρδιά σου θα νιώσει

τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Στον τερματικό σταθμό αφίξεων του αεροδρομίου Roland Garros στη Ρεϊνιόν, υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας και πιο απομακρυσμένη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επισκέπτες του παρά το τροπικό κλίμα που επικρατεί στο νησί δεν ξεπαγιάζουν από τον κλιματισμό. Αυτό οφείλεται, όπως αναδεικνύει ο Guardian, στο ελαφρύ τροπικό αεράκι που υπάρχει και διαχέεται με φυσικό τρόπο μέσα στο κτίριο. Το project, γνωστό και ως φαράγγι της στέγης, περιλαμβάνει μία κυματιστή οροφή που δεν ενώνεται στο κέντρο, δημιουργώντας έτσι μία ζώνη χαμηλής πίεσης που τραβάει τον αέρα στο εσωτερικό. Παράλληλα, οι θηρίδες εισαγωγής αέρα προσαρμόζονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και κυρίως κλείνουν εντελώς κατά τη διάρκεια κυκλώνων. Την ίδια ώρα, ανεμιστήρες διαμέτρου 7,5 μέτρων δημιουργούν ροή αέρα 1 μέτρου ανά δευτερόλεπτο, ενώ η παρούσα τεχνική βασίστηκε στα παραδοσιακά σπίτια της Ρεϊνιόν, τα οποία χρησιμοποιούσαν κεντρικούς διαδρόμους και διασταυρούμενο αερισμό. Πάντως, οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο δηλώνουν ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι με την ευρύτερη πορεία του φυσικού κλιματισμού. Ωστόσο, ο εμπνευστής της ιδέας σημειώνει ότι η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις είναι πιο δύσκολη λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Παράλληλα, απαιτείται και μία αλλαγή νοοτροπίας. Αν μειώσεις τη χρήση του κλιματισμού στην καθημερινότητά σου, όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 30 βαθμούς στο γραφείο, δεν θα ζεσταίνεσαι υπερβολικά. Στη Ρεϊνιόν, οι άνθρωποι είναι συντονισμένοι με το κλίμα τους.
2: Μια φορά σαν σήμερα.
3: 5 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1821, γίνεται η μάχη της Τριπολιτσάς στην Πελοπόννησο. 1825, λήγει η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. 1902, γεννιέται ο ιδρυτής των McDonald's, Ray Kroc. 1912, πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο στην Τουρκία. 1955. Ο βασιλιάς Παύλος ευνηδιάζει τον πολιτικό κόσμο της χώρας αναθέτοντας την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. 1962. Η πρώτη επιτυχία των Beatles, Love Me Do, ακούστηκε για πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία. 1969. Παραδίδεται στην κυκλοφορία η νέα εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου.
1: Της εβδομάδας.
4: Κρυός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με καταστάσεις στον προσωπικό ή επαγγελματικό τομέα που σε καλούν να μετριάσεις τις αντιδράσεις σου και να συμμαζέψεις τις απαιτήσεις σου. Ταύρος. Τα άστρα φαίνεται να δοκιμάζουν την ικανότητα σου να ξεπερνάς εμπόδια και δύσκολες καταστάσεις που σχετίζονται με την προσωπική σου ζωή. Είναι πιθανόν να λαμβάνεις μια διαφορετική συμπεριφορά από τη σύντροφό σου και να δυσκολεύεσαι να χωρέσεις μέσα στο πλαίσιο της σχέσης που σου παρέχεται. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με δυστοκίες και δυσκολίες στον τομέα της εργασιακής σου καθημερινότητας, επιδιώκοντας να βρεις απαντήσεις και λύσεις που δεν είχες σκεφτεί ως σήμερα. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να θέσεις κάποιες νέες σταθερές στην προσωπική σου ζωή, να σε οθήσει να λάβεις αποφάσεις για θέματα που τριγυρνούν εδώ και πολύ καιρό μέσα στο μυαλό σου. Λέων. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να είναι αποφασιστικής σημασίας για θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι και το χώρο της δουλειάς σου. Παρθένος. Οι επόμενες μέρες μπορεί να είναι αρκετά κουραστικές για εσένα, αφού θα βρεθείς αντιμέτωπη με εκκρεμότητες της δουλειάς σου και με ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με καταστάσεις που σου υπενθυμίζουν πως μπορεί να μην είσαι επαρκή σε κάποιες περιστάσεις.
1: Σκορπιός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει μπροστά σε περιστάσεις στις οποίες καλείσαι να διαχειριστείς με προσεκτικό τρόπο τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν. Ίσως να επιδιώξεις να δώσεις μία δεύτερη ευκαιρία σε μία σχέση που δεν προχώρησε όπως επιθυμούσες, να τολμήσεις να επικοινωνήσεις αυτά που δεν είχες αναφέρει την προηγούμενη φορά. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να περιλαμβάνει αρκετές παρασκηνιακές κινήσεις στον τομέα της δουλειάς σου και να μπαίνεις στη διαδικασία να αναρωτηθείς αν υπάρχουν κίνδυνοι για εσένα. Εγώκερος. Το πλανητικό σκηνικό ενδέχεται να περιλαμβάνει αρκετές παρασκηνιακές κινήσεις στον τομέα της δουλειάς σου και να μπαίνεις στη διαδικασία να αναρωτηθείς αν υπάρχουν κίνδυνοι για εσένα. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπο με δύσκολες περιστάσεις και να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως είναι αρκετά προκλητικό να εκφράσεις τις πραγματικές σου ανάγκες και προθέσεις. Ιχθύς. Τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία να ασχοληθείς εκ νέου με θέματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά σου και με την υγεία σου, να επανεξετάσεις τη ροή της καθημερινότητάς σου.
5: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
6: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
8: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95. Γκρέκα, ελαφράς επικρωμένος χυμός ντομάτας 49 λεπτά. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με τυρί 3,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
11: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: στο τάζο.
1: Ζήσαν τη δύσκολη ζωή.

στο στρίδι μου κρυβόμουν και όλους τους φοβόμουν. Μα ξάφνουν το δολό μου, καθρέφτησα στα μάτια σου. Καθρέφτησα στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Τους άλλους, τους άλλους δεν φοβόμουν. Μα ήμουν εγώ στα πρόσωπα των άλλων που κρυβόμουν. Αχ, είσαι μόνη ελπίδα. Απ' το μυαλό μου να σωθώ τη μοναχό παγίδα. Να σε είχα να σε αγγίζω. Και για ζώδιο αρχηγό πιστά να σε ψηφίζω. Να ήταν το αργά νωρίς να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος. Κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν. Τη χαρά της μοιρασιά σου.

0: στα λιμάνια της νιώτης πολλονιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαν λάβαρα ανεμίζες.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Απέραντη λασπότοποι και αποκαρδιωτικές εικόνες στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης, στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, μεγάλες ζημιές υπέστησαν η Ιερά Πέτρα, τα Ζωνιανά, το Μαλεβίζι και το Οροπέδιο. Πυκνώνουν οι αντιδράσεις στην Ελλάδα για τις αναφορές της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα κατά την επίσκεψή της στη Βόρεια Μακεδονία, με το θέμα να περνά πλέον και θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφιαλτικές στιγμές έζησε μέσα στο ταξί της 54χρονη οδηγός που δέχθηκε άγρια επίθεση από 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα να χάσει τμήμα του δεξιού αυτιού της. Αφορμή μια διαφωνία για τον τρόπο πληρωμής. Να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει στο Ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, με στόχο να προκαλέσει μαζικές απώλειες, φέρεται να σχεδίαζε ο πιλότος της Fly Dubai, σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ. Σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκαθάρισης και αναδιάρθρωσης που έχει κάνει η Κίνα στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα, περισσότερες από 670 τράπεζες έκλεισαν μέσα σε έναν χρόνο.
3: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
4: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
3: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
4: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
3: Αφήστε μας τελευταίους.
4: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
3: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η εθνική άντεξε στην ασφυκτική πίεση της Γερμανίας στο πρώτο

0: Το ημίχρονο ισορρόπησε στο δεύτερο μέρος και με το τελικό 0-0 διασφάλισε την τρίτη θέση στον όμιλό της, διατηρώντας ισχυρές πιθανότητες και για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Ο Λιον Μπέιλι επιβεβαιώνει στην πράξη ότι κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας πλέον ανεβάσει σημαντικά ρυθμούς στις προπονήσεις, αφού ξεπέρασε εντελώς τις ενοχλήσεις που είχε. Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με την Ομοσπονδία του Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, καταφέρνοντας έτσι να αποδεσμεύσει τον Λιβάη Γκαρσία, που ελπίζει να προλάβει το ματς αιωνίων. Ο Ντονάτας Μοτεγιούνας ανήκει και επισήμως πλέον στον ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο με το δικέφαλο στο τέλος της σεζόν. Στη Φόρμουλα 1, ο Max Verstappen πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν σε έναν επεισοδιακό αγώνα στο Σεπάνκ, αφήνοντας πίσω του τον Αντωνέλη και τον Χάμιλτον.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
0: Στους δρόμους του Παρισιού η μόδα τις τελευταίες μέρες κινείται μαζί με το σώμα, ανεμίζει στον αέρα, δημιουργεί όγκο και αλλάζει μορφή σε κάθε βήμα. Και πιο συγκεκριμένα όλα αυτά έγιναν έξω από το σόου του οίκου Dior, λίγο πριν ο Τζόναθαν Άντερσον παρουσιάσει την συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι της επόμενης σεζόν. Εκεί τα Dior Girls φαίνεται πως έχουν βρει τον πιο κομψό τρόπο να μας υπενθυμίσουν πως θα κινούμαστε εθέρια με το street style. Αέρινα υφάσματα, πτυχώσεις, μακριές γραμμές, φορέματα που ακολουθούν την κίνηση και φούστες που αποκτούν ζωή καθώς περπατάμε συνθέτουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα fashion moods που βλέπουμε στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Η ιδέα είναι απλή, τα ρούχα δεν χρειάζεται να είναι αυστηρά δομημένα για να δείχνουν polished. Μακριές φούστες με fluid γραμμή, φορέματα που πέφτουν χαλαρά στους ώμους και λεπτά υφάσματα που δημιουργούν διακριτικό layering μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και ένα απλό καθημερινό look. Η σιλουέτα παραμένει θηλυκή, αλλά αποκτά μια πιο ανεπιτίδευτη και σύγχρονη διάθεση.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Απόψε το The Voice τραγουδάει Γιώργο Μαζονάκη είναι ο τίτλος του αφιερώματος που ετοίμασε το μουσικό talent show σχετικά με το θάνατο του λαϊκού τραγουδιστή σε ηλικία 54 ετών. Αρχικά τον λόγο πήρε ο παρουσιαστής του The Voice Γιώργος Λιανός, ο οποίος είπε για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη: «Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και υπάρχουν τραγούδια που τα ζούμε. Τραγούδια που κάποια στιγμή έγιναν η μουσική της δικής μας ιστορίας, ενός έρωτα, ενός χωρισμού, μιας παρέας, μιας νύχτας που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Και πίσω από πολλά από αυτά τα τραγούδια υπάρχει μια φωνή που εδώ και χρόνια έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραγούδι, ο Γιώργος Μαζονάκης». Για τον Γιώργο Μαζονάκη μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια και οι κριτές του σόου Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης και Έλενα Παπαρίζου. Για τον περισσότερο κόσμο ο Μαζονάκης θα λείψει ως καλλιτέχνης που μέσα από τα τραγούδια έλεγε πάντα την αλήθεια του. Νομίζω τώρα αυτές τις ημέρες, γιατί όλοι βάλαμε τα τραγούδια του Γιώργου σε repeat, κλάψαμε, γελάσαμε, ξανακλάψαμε και ξανακλάψαμε. Τα συναισθήματά μας είναι roller coast, είπε η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια. Κοινή εμφάνιση στην Αθήνα έκαναν το βράδυ του Σαββάτου ο Ρωμέν Γάβρας και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας του σκηνοθέτη. Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι βρέθηκε στο πλευρό του συντρόφου της στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, όπου φιλοξενήθηκε η προβολή. Πρωταγωνιστής της βραδιάς ωστόσο ήταν και κινηματογραφικά ο Ρωμέν Γάβρας, καθώς παρουσίασε στο αθηναϊκό κοινό την πρώτη αγγλόφωνη ταινία της καριέρας του με τίτλο Θυσία. Στην πρεμιέρα βρέθηκε επίσης ο Βένσαν Κασέλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία μαζί με τους Άνια Τέιλορ Τζόι, Κρις Εβανς και Σάλμα Χάγιεκ.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις,
8: σχόλια,
7: συνεντεύξεις,
8: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ανατολικά Στέρεα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, ο μήνας έχει 5, ε? 5 Οκτώβρη 2026. Για να σας καμαρώσω, για να σας δω. Για να σας καμαρώσω να ανοίγετε εδώ τα ίντερνετια, το Facebook, το Instagram, να με παίρνετε τηλέφωνο. Έλα, έλα, έλα, παιδιά, έλα, ξυπνάμε. Ρίχνουμε νερό στο πρόσωπό μας. Φτιάχνουμε ένα καφεδάκι ωραιότατο. Ανοίγουμε ραδιόφωνο, εννοείται. Συντονιζόμαστε σωστά στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Και πάμε μαζί να ξεκινήσουμε όμορφα και ωραία την εβδομάδα μας. Όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Εγώ πήγα πύρανθο. Πήγα εδώ στο Δημαρχείο χθες που είχαμε την συγκέντρωση, παύλα συζήτηση για το χωροταξικό αυτό με τις ανεμογεννήτριες, με τα αιωλικά πάρκα. Θα τα πούμε, θα τα πούμε, για τις ΑΠΕ, καλέ. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Όπα, μισό. Πριν πούμε όμως οτιδήποτε, καθίστε παιδιά, διότι μισό λεπτάκι, έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα εδώ, αλλά όμως, μισό λεπτό, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα Μαντώ, καλημέρα Θεία.
0: Καλημέρα Ρινούλα, καλησούμερα και όμορφη. Το κορίτσι μας, η Αγερσανιώτισσα. Είδα και τον πρόεδρο χθες. Καλή σας ημέρα κύριε πρόεδρε, καλημέρα στον πολιτιστικό του Αγερσανιού. Τι μέρα είναι σήμερα, Δευτέρα? Κάτσε τώρα, περίμενε, γιατί κάτσε να βρω την ανακοίνωση, να δω ξεκινήσω. Κάνουμε αυτό, ξεκινάμε χορούς και τραγούδια και γλέδια και τέτοια πράγματα, ε! Μη μου ξεχνιώσαστε, παιδιά. Πού είσαι, ραντάρ, έχεις ξυπνήσει?
2: Γυρίζεις κι αναστένομαι, φεύγεις κι αργό πεθαίνω.
0: Λοιπόν, έλα να μην καθυστερούμε, να πούμε καλημέρα στα πιτσιρίκια, να πούμε καλημέρα στα παιδιά που πάνε σήμερα στο σχολείο και σήμερα στο σχολείο. Επίσης, να πω καλημέρα, θα ξεκινήσω με τους εκπαιδευτικούς σήμερα, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Καλή σας ημέρα και όμορφη. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Λειτουργήμα, παιδιά, λειτουργήμα. Και θα πρέπει όλοι να το αναγνωρίζουμε αυτό. Στους εκπαιδευτικούς μας, λοιπόν. Στις όμορφες κυρίες και στους όμορφους κυρίους που μαθαίνουν τα παιδιά μας γράμματα. Τα παιδιά μας, σαν την Ιουλιανή και το Μιχάλη, σαν την Κωνσταντίνα και τη Μαρία, τα διδυμάκια. Σαν την Τριανταφυλίτσα και το Γιάννη, το Βασίλη του Μιχάλη.
3: Είναι ράιδες, ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
0: Τη Μαρία την Παρασκευή, το Μανώλη και τις δύο φλόρες από τις Μέλανες. Το Γιαννάκι από τη Σύρο. Και τη Δαβιδίτσα και τον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Την Άντζελα από την Αθήνα και το Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης, παρακαλώ. Την Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και το Γιάννη, της Μαρίας τα παιδιά. Τη Μυρτούλα, την Καλαναδιώτησα, τη Φιλενάδα μου. Τη γειτόνισά μου. Τη Φωτεινούλα, τη ζωγράφο μας από τις Εγκαρές. Τη Ρινούλα που την ακούσαμε να μας λέει καλημέρα, καλημέρα και στη Μανούλα, την Ιωάννα και στον μπαμπά τον Αντώνη, Αγερσανή. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο. Μάρκο, Δημήτρη.
3: Άιδες φορούν φορέματα λευκά.
0: Λευκά, λευκά. Στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσή.
3: Τα μαλλιά τους πλέκουνε, παράξενες πλεξούδες.
0: Στη Βασιλικούλα, στο Μαράκι και στη Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεκτής.
3: Άσματα γλυκά.
0: Στον Αντώνη και στο Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου.
3: Και τις κάποιες όπου βρουν, τις κάνουν πεταλούδες. Ένα πρωί τα νερά.
0: Στο Εριετάκι, το όμορφο του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα τριδυμάκια της Φέης και του Μιχάλη, τα αγοράκια τα όμορφα. Στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη και στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Στο Δημήτρη και την Άγια της Δέσποινας, Δέσποινα! Και του Στέφανου. Καλημέρα και στη γιαγιά την Πέτη. Στο Γιάννη και το Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας. Και στο Μάνο και στον Κωνσταντίνο και στην Ευελίνα και στη Βασιλικούλα τη φίλη τους από το Γέρακα της Αττικής. Καλημέρα και στη γιαγιά Ξανθή και στον παππού το Μανώλη. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνας, τα παιδιά, τα γειτονάκια μου, τα άλλα εδώ στη Γρότα. Στο Δημήτρη της Φελίσια, στο Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα.
2: Είναι ράιδο στους μύθους και στα παραμύθια.
0: Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Το Σταυρουλάκι του Ανδρέα, τη Μελίνα του Άλεξ, το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας. Το Δημητράκι της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Τον Νίκο και το Γιώργο της Βασιλικής, την Αντωνία, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη. Το Μιχάλη και το Θοδωρή, τα δικά μας τα παιδιά εδώ της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Καλημέρα, φίλη Άννα, καλές διαγνώσεις. Και στο μικρό τον Νεραϊδάκι, στη μικρή την Πριγκιπέσα, 2 μηνών και κάτι. Πάμε για τους 3 μήνες, σε λίγες μέρες, συμπληρώνουμε 3 μήνες. Η Μπουμπού.

Να. Πήρα φωτογραφία τώρα από τα τριδημάκια. Πήρα φωτογραφία από τα αγοράκια, τα όμορφα που έχουν διπλά ονόματα και ποτέ δεν τα θυμάμαι όλα. Μεγαλώνουν και αυτά. Ωραία λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, είμαστε ήδη στα 9 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, 9 λεπτά μετά την έναρξη της εκπομπής μας, αυτής εδώ της Δευτέρας την εκπομπή που ξαναλέω ο μήνας έχει 5 Οκτώβρη. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Αγίας Χαριτίνης Μάρτυρος, Οσίας Μεθοδίας της Κιμόλου και Αγίου Ερμογέννη. Σήμερα γιορτάζει η Χαριτίνη, η Μεθοδία και ο Ερμογέννης. Επαναλαμβάνω, είναι η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Ο ήλιος ανατέλειες στις ανέτειλες, στις 7 και 24 πρώτα λεπτά. Θα δεις στις 7 και 2, πω από μικρή ημέρα. Σελήνη 24 και κάτι ημερών. Μια

0: μου έχει σημειώσει η εκκλησία που να γιορτάζει σήμερα ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντορινέος. Ο Μανώλης ο οποίος χθες είχε γενέθλια.
1: Έχεις γεννήθει.
0: Παιδιά, ο Μανώλης είχε γενέθλια χθες. Πάρτε τον τηλέφωνο, παρακαλώ πολύ, να του πείτε χρόνια πολλά. Τηλέφωνο θα σας το δώσω. Μου έχει δώσει το ελεύθερο να δίνω το τηλέφωνο του στον αέρα. Για να τον ρωτάτε κιόλας πού μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο του το καταπληκτικό. Τις εκκλησίες, τις 672 εκκλησίες και εξοκλήσια της Νάξου. Έχει κάνει φοβερή έρευνα. 25 χρόνια έρευνας. 23-3-17 το τηλέφωνο του. Έτσι, το δίνω στον αέρα, ελεύθερα. Μου το έχει πει. Λέει, δώσε το τηλέφωνο. Χρόνια πολλά, Μανώλη μου, να σε χαιρόμαστε. Να σε γερός και να συνεχίσεις έτσι. Να συνεχίσεις να ψάχνεις τον τόπο που αγαπάς. Να τον ψάχνεις και να μας μαθαίνεις και εμάς πράγματα. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε γερός. Χρόνια πολλά. Μανώλη Σαντορινέος, παιδιά. Τον αγαπάμε πολύ.

0: μεθυσμένη η ψυχή.
1: Λοιπόν, σήμερα στις 8 ετοιμάζονται οι αγερσανιώτες και οι αγερσανιώτισες να ξεκινήσουν τους χορούς τους, τα γλέντια τους, τα πεντοζάλια, τους μαλεβιζιώτιδες και όλα τα υπόλοιπα. Και τα δικά μας βεβαίως, και όχι μόνο.
0: Σε λάθος σώμα.
1: Άντε, μπράβο.
0: Μεθυσμένη καρδιά.
1: Αγερσανιώτες και αγερσανιώτισες, ενωθείτε.

Μάλιστα. Λοιπόν, για να τσεκάρω τώρα. Για να τσεκάρω καταρχάς, λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, τα γνωστά. Εντάξει, εντάξει. Θα δούμε τι καιρό θα κάνει, σαν να βελτιώνεται λίγο η κατάσταση. Έχει βελτιωθεί σε σχέση με τους ανέμους. Μας άλλαξε τα φώτα το Σαββατοκύριακο, έτσι. Τι απαγορευτικά, τι χαμός έγινε στην Κρήτη. Κάπως καλύτερα τα πράγματα, οφείλω να ομολογήσω, από εδώ και πέρα και ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Και θα το γυρίσει και μέσα στην εβδομάδα και σε νότιους-νοτιοδυτικούς ανέμους. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια για τις καιρικές συνθήκες.

0: κόσμο θα γυρίσουμε χαζεύοντας τα άστρα. Από χώμα μου πανθιάτηκαν τα πιο όμορφα κάστρα. Μια χούφτα πυρακόκους και μια στάλα ουρανό. Με αυτά το όνειρο να φτιάξω κι ύστερα να κοιμηθώ.
1: Λοιπόν, εδώ οι καλημέρες πέφτουν ευρωχή και σε Facebook και σε Instagram. Γίνεται ένας χαμός, για να τσεκάρω λίγο και Viber, για να τσεκάρω και αυτό το WhatsApp. Έχουμε εδώ πέρα ένα σωρό. Ρινούλα, Κατερινούλα, καλημέρα. Μεροβιγλιανές, καλημέρα και σε σένα. Μανώλη, να, Δεσποινούλα μου, καλώς την. Ναι. Ωραία, τίποτα. Τα κάτω μηνύματα, σούτε, συμφωνώ, ναι, σε όλα, Δέσποινα, ναι.

0: Νάτη και η Πινελοπίτσα από την Πάτρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Πελοπόννησο, στην Αχαΐα. Τι καιρό έχει κάτω, Πινελόπη, για πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μαύρα μάτια από πέρα με κοιτάζουν.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε τις καιρικές συνθήκες. Πάμε να δούμε τι καιρό θα μας κάνει τις επόμενες ημέρες μέσα στην εβδομάδα. Πάμε να δούμε, τέλος πάντων, αν έχουμε την πρόγνωση, πώς θα υποδεχτούμε και το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα μας έρθει νωρίς ακόμα, αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως, να προετοιμαζόμαστε.
2: Θα ζητά και εγώ που πίστευα ότι για πάντα θα μείνουμε εδώ.
0: Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, καθαρός ουρανός, βόρειοι άνεμοι 5 μποφόρ, θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 22 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τρίτη πάλι 20 διάριστη θερμοκρασία, πάλι βόρειοι άνεμοι, αλίμονο 5 μποφόρ, με λίγα συννεφάκια στον ουρανό, αραιή συννεφιά. Τετάρτη, αλλάζει κάτι. Βορειοδυτική άνεμη, 4 μποφόρα, ανεβαίνει, τσιμπάει λίγο προς τα πάνω η θερμοκρασία. 23 βαθμοί Κελσίου, ηλιοφάνεια. Το βράδυ θα έχουμε αρκετά σύννεφα. Την Πέμπτη στις 8 του μήνα, ηλιοφάνεια με 25 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, με ανέμους οι οποίοι θα πνέουν αρχικά με βορειοδυτικές διευθύνσεις και από το μεσημέρι και μετά θα γίνουν νότιο-νοτιοδυτική, η έντασή τους μέχρι 3 μποφόρ. Παρασκευούλα στις 9 του μήνα θα... 3 μποφόρ. Γελάω, γιατί ξέρω εγώ γιατί γελάω. Νότιο-νοτιοδυτική άνεμη, 25 βαθμοί Κελσίου, με λίγα σύννεφα το πρωί στον ουρανό. Το πρωί. Το Σάββατο εδώ δίνει βροχές, παιδιά. Ασθενής βροχή, αλλά είναι νωρίς ακόμα, μην το δένετε κόμπο. Με νότιους ανέμους και πάλι, λέτε να το, τώρα να ξεκινήσουμε τους νοτιάδες και να πάμε μέχρι την άνοιξη με νοτιάδες. 2 μποφοράκια, νοτιοδυτική άνεμη, 26 βαθμοί Κελσίου. Ω, πω, τι λες. Πάμε για

Σιγά μην δεν ξαναγυρίσει το καλοκαίρι. Έλα τώρα που δεν θα ξαναγυρίσει το καλοκαίρι. Θα ξαναγυρίσει και ελπίζω του χρόνου να είναι καλύτερο από το φετινό, διότι φέτος η αλήθεια είναι, παιδιά, καλοκαίρι καλά-καλά δεν καταλάβαμε. Πολύ σβοριά, πολύ. Τέλος πάντων, okay, όλοι αυτό μου λένε. Περίεργο το καλοκαίρι. Και κάποιοι φίλοι που κατηφόρησαν, καμία σχέση με τις Κυκλάδες, αλλά κατηφόρησαν προς τις Κυκλάδες φέτος, λέει, ρε παιδάκι μου, λέει, από τι βοριά ήταν αυτό 15 Αύγουστος μήνα. 15 Αύγουστος, Αύγουστος και μήνας. Με τόσο δυνατό αέρα να μην μπορείς να κολυμπήσεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, καλά να είμαστε. Πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Θα ξαναπώ καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας, που σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του ΧΙΤΑ. Στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, στους επαγγελματίες οδηγούς, στα παιδιά του ΔΕΒΙ, έχουμε και διακοπή σήμερα, ξανά, ε. Στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου.

Λοιπόν, η Μαριλού είναι εδώ. Καλώς την Λαμπρινή. Παρακαλώ πολύ, Αθήνα. Ο Λευτέρης για να τσεκάρω. Ο Λευτέρη, τι τρώμε, τι πρωινό τρώμε σήμερα. Εμείς εδώ φούρνο Λαγογιάννη, που είναι κοντά μας και σήμερα. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, η Μίλε της Νάξου επίσης κοντά μας. Σούπερ μάρκετ, My Market για τα ψώνια μας. Την οτροφική Νάξου. Εγώ τα είδα χθες τον Αντώνη, του λέω είναι δυνατόν να μην ακούνε μουσική οι κοτούλες, οι ελεύθερες, οι ανεξάρτητες. Ναι, μου λέει θα το φροντίσω, για να σε δω. Ραδιόφωνο, παιδί μου, θα βάλεις ραδιοφωνία Κυκλάδων, να δεις εκεί κάτι αυγά. Καλημέρα και στον Ελαιόλιθο, ακριβώς κάτω από τη Μονή.

Έτσι όμορφα και ωραία λοιπόν φτάσαμε ήδη στα 21 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Νάτος και ο φίλος μου ο Παντελής. Καλημέρα Παντελή μου. Καλημέρα στα υπέροχα παιδιά που έχουν ήδη βγει έξω και έχουν πάει στα χωράφια να κλαδέψουν πια. Καλώς τα.

Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο, θα ξεκινήσουμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα σημερινά, να σας πω ότι είναι κλειστή δρόμη σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας για χειροβομβίδα που πέταξαν σε καφετέρια. Η καφετέρια έχει γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης και στις αρχές του Σεπτέμβρη. Επίσης, στην Κρήτη αναμένεται σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο. Ξεκινούν οι αυτοψίες για τις ζημιές, πολλές ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές από την κακοκαιρία. Διάφορα έτσι πολιτικά θέματα και διαβάζω ότι ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί την υπόθεση Πανόλης στην Σιβηρία, καθώς δυστυχώς έχουμε μια νεκρή 28χρονη σε εργαστήριο και σχεδόν 200 άτομα σε απομόνωση. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά. Έχουμε και αθλητικά. Γερμανία-Ελλάδα, Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Η εθνική παρέμεινε στην κορυφή και απέκτησε και συγκάτοικο την Ολλανδία. Και μάλιστα διαβάζω, γιατί δεν τον είδα τον αγώνα, ότι πάλεψε, λέει, ηρωικά κόντρα στη Γερμανία που της άσκησε πολύ μεγάλη πίεση. Λίγο στην αρχή που είδα τον αγώνα, εκεί από το 23 και μετά για λίγο, πραγματικά μας πίεζαν πάρα πολύ οι Γερμανοί. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ειδικότερα θα τα δούμε τα θέματά μας στην συνέχεια. Και μετά τα γεγονότα, το τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, που θα πάμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, έτσι, γιατί είμαστε ήδη στα σχεδόν 4 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας.

0: Καλώς τη Μαρία, καλώς το μαράκι. Φυσαγέρι να κατηφορήσεις προς την άξο. Βοριάς. Αλλά και να μην φυσάει μαράκι μου, εσύ θα μπεις στο πλοίο. Και θα μας έρθεις. Σε περιμένουμε να το ξέρεις. Μαρία Καρτίμπελη, σας το έχω πει το κορίτσι αυτό, είναι υπέροχο. Και αν η Μαρία η Καρτίμπελη, παιδιά, η Μαρία η Καρτίμπελη είναι το σποτάκι που ακούτε και σας αρέσει και λέτε βάλ το πάλι να το ακούσουμε αυτό. Η Μαρία, παιδί μου, η Μαρία λέει κάτσε γιατί σας σκέφτηκα, μου λέει και εκεί, άκου μου λέει τι έφτιαξα, γιατί δεν με ξέρει.
1: Η επικαιρότητα τρέχει. Εσύ θα προλάβεις να την ακολουθήσεις κάθε μέρα 8 το πρωί το ενημερωτικό μαγκαζίνο με τη Μαντώ Στουρνάρα.
2: Ακόμα κοιμάται, ακόμα. Σήκω, Μαρία, από το κρεβάτι, έχουμε δουλειά, σήκω. Σήκω, χιλέω.
1: Βάζεις στο μικροσκόπιο όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, ζωντανές συνδέσεις και τα πρόσωπα της ημέρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Μείνε συντονισμένος στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Γιατί η γνώση είναι η δύναμή σου.
3: Κουμπίσω από εδώ και έχω να πω κάτι στον άνθρωπο.
4: Θα κάνεις εκπομπή.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: Κάνεις ένα
1: συντονισμένος στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Γιατί η γνώση είναι η δύναμή σου.
3: Κουμπίσω από εδώ και έχω να πω κάτι στον άνθρωπο.
4: Θα κάνεις εκπομπή.

Έλα, χρειάζεται. Έτσι λοιπόν αλλάζω και λέω ότι θα πάμε σε διαφημίσεις με αυτό εδώ το ταξίδι. Στα νησιά μας τα όμορφα. Άντε,

0: καρδιά σε μια βαλίτσα γιατί χωράει.
1: Αδειμονώ για τη σφυγή στο...
0: Όλα να τα ξεχάσεις, την ευτυχία να μην ξεχάσεις να πάρεις μαζί σου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς μένετε εδώ γιατί είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Επιστρέφω σε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
3: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων.

Να έρθουν τα καλοκαίρια ξανά. Να είμαστε καλά, να ξανάρθει το καλοκαιράκι. Να μου πεις τώρα, κάτσε βρε στουρνάρα, ακόμα είναι φθινόπωρο ούτε καν. Και εσύ περιμένεις το καλοκαίρι, τι να κάνουμε, είμαι παιδί του καλοκαιριού. Τα έχουμε πει αυτά. Αν και γεννήθηκα Δεκέμβρη μήνα, είμαι παιδί του καλοκαιριού. Είμαστε ήδη στα 35 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Θα σας πω ότι δεν έχω ρίξει ματιά καθόλου, δεν ξέρω τι θα συναντήσω μπροστά μου, οπότε θα το δούμε μαζί όλο αυτό. Να βλέπω εδώ, ας πούμε, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης ο Κότσιρας. Δεν έχω προετοιμαστεί, πρέπει να προετοιμαστώ. Βέβαια, πώς θα γίνει. Προσέχω, οι χωρισμοί να αντέχουν. Έτσι, με μια πρόχειρη ματιά που ρίχνω, έπεσα πάνω στο Γιάννη τον Κότσιρα. Γεννήθηκε σαν σήμερα, λέει, το 1969. Θα τον τιμήσουμε, εννοείται. Έχω μάθει.

Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά, για πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Να ξεκινήσω από το 869. Σαν σήμερα συνέρχεται η τέταρτη σύνοδος της Κωνσταντινούπολης για να αποφασίσει σχετικά με τον Πατριάρχη Φώτιο τον Πρώτο. Επίσης, το 1450 οι Εβραίοι εκδιώκονται από την Κάτω Βαβαρία, κατόπιν διαταγής του Λουδοβίκου του 8ου, Δούκα της Βαβαρίας. Να πάω στο... κάτσε να δω τώρα, ναι, 1910, η Επανάσταση στην Πορτογαλία ανατρέπει τη μοναρχία και εγκαθιδρύει τη δημοκρατία. Οι επικεφαλείς της Επανάστασης του 1922, Γονατάς, Πλαστήρας, Σακελαρόπουλος, Χατζικυριάκος και Φωκάς, με τη σειρά υπογραφής, δημοσιεύουν διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό. Αυτό συνέβη το 1922. Κηρύσσεται το χωριό Μενετές στο επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα της Καρπάθου σαν σήμερα το 1944. Κυκλοφορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το πρώτο σίγγλ των Beatles. Αυτό συνέβη σαν σήμερα το 1962, το I Love You. Επίσης παραδίδεται στην κυκλοφορία η νέα εθνική οδός Κορίνθου Πατρών. Αυτό έγινε το 1969. Η βρετανική εφημερίδα The Sunday Times δημοσιεύει μάλλον την πρώτη της σελίδα στην ιστορία, την ιστορία του Βανούνου, αποκαλύπτοντας τα μυστικά πυρηνικά όπλα του Ισραήλ. Αυτό έγινε το 1986. Στο Λονδίνο, μετά από σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στον σταθμό του Πάντινγκτον, βρίσκουν το θάνατο 104 άτομα και τραυματίζονται 107 ακόμη. Αυτό έγινε το 1999. Και τέλος, το 2000, σαν σήμερα, μετά από λαϊκή εξέγερση στο Βελιγράδι με έναν νεκρό, ανατρέπεται ο ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Θα πάμε σε λίγο στις γεννήσεις, να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Ένας από αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, όπως σας είπα και πριν από λίγο, είναι ο Γιάννης Κότσιρας. Αυτό το τραγούδι για δες όμως σύμπτωση, έτσι. Κυκλοφόρησε, παιδιά, σαν σήμερα, στις 5 Οκτώβρη το 2020. Γράφτηκε σε μια περίοδο αγωνίας με όλα αυτά που συνέβαιναν γύρω μας. Πλημμύρες στη Μάντρα, πυρκαγιές στο Μάτι, στην Κινέτα, στην Κερατέα, στους Αγίους Θεοδόρους. Πράγματα τα οποία μας συγκλώνησαν. Κορονοϊός, και εδώ καλλιτέχνες, αρκετοί Έλληνες καλλιτέχνες, συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν αυτό εδώ το τραγούδι που το βάφτισαν «Κοίτα γύρω». Για να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς που ακούτε τώρα ήσασταν, δώσατε το παρόν χθες στην συνάντηση που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης, με αφορμή φυσικά το χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Άκουσα πολύ μα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από τους επιστήμονες οι οποίοι έδωσαν το παρόν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας διαφώτισαν σε πάρα πολλά θέματα. Αυτό που με ξένησε, με παραξένεψε, με απογοήτευσε ήταν η συμμετοχή, παιδιά. Δηλαδή κάποια στιγμή μέτρησα γύρω στα 66 κάπου εκεί άτομα. Περίμενα ότι το Δημοτικό Θέατρο θα είναι γεμάτο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά βεβαίως όλους, αφορά το μέλλον του τόπου μας. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε προσέλευση. Λυπάμαι γι' αυτό. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι λάθος επικοινωνιακά, δεν μπορώ να το κρίνω αυτό, γιατί ούτως ή άλλως το είχαμε πει μέρες πριν ότι θα γινόταν αυτή η συνάντηση για την ενημέρωσή μας. Και πιστέψτε με, ακούσαμε πάρα πολύ σπουδαία, πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που σχετίζονται με τα αεολικά πάρκα, με τις ανεμογεννήτριες, με το τι γίνεται όπου εγκαθίσταται αεολικό πάρκο, τι γίνεται όταν τελειώνει η ζωή των ανεμογεννητριών μετά από 25 χρόνια, τι γίνεται, πού πάνε όλα αυτά τα σκουπίδια, τα οποία μάλιστα δεν ανακυκλώνονται κιόλας. Τι γίνεται. Ακούσαμε πολύ σπουδαία πράγματα, αλλά η συμμετοχή πάρα πολύ μικρή. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εμείς σήμερα το μεσημέρι στην εκπομπή μας με τον Νικόδημο Τολιανό θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κυπρίτζη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των μηχανικών, του Συλλόγου Μηχανικών Νάξου. Ήταν εκεί φυσικά, έδωσε το παρόν, έδωσε και ψήφισμα του Συλλόγου Μηχανικών. Πολλοί σύλλογοι και φορείς έδωσαν ψηφίσματα. Τάχθηκαν ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Άξο. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε μαζί του για να μάθουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Πολύ ωραία φωτογραφία μου στείλει ο φίλος μου ο Νίκος πριν από λίγο. Τώρα, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Να υποθέσω ότι αυτό το πλοίο είναι αυτό το οποίο περιμένει τη λίρα της Νάξου, για να αναχωρήσει από την Άξο για το ταξίδι της στην Ελβετία. Ναι, είναι αυτό. Έχει ξεκινήσει λοιπόν τη διαδρομή προς το λιμάνι η λίρα της Νάξου, το μάρμαρο των 560 τόνων, παρακαλώ. Μονόλιθος, ο μεγαλύτερος μονόλιθος που έχει μεταφερθεί, που μεταφέρεται τώρα αυτές τις ημέρες, από την Άξο για το ταξίδι της στην Ελβετία, όπου εκεί θα φιλοτεχνηθεί η λίρα της Νάξου. Είναι πολύ σημαντικό, μιλήσαμε και με τον κύριο Λογιώτα, το αν θυμάστε καλά, την προηγούμενη εβδομάδα, και μας μίλησε όχι μόνο για τον μονόλιθο το συγκεκριμένο, αλλά και για το μάρμαρο της Νάξου και τις ιδιαιτερότητες που έχει το ναξιακό μάρμαρο. Λοιπόν, στα 44 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας θα πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή.

Φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει στο διαδίκτυο και την καταγραφή της μεταφοράς της λίρας της Νάξου, γιατί αρκετοί συντοπίτες μας έχουν καταγράψει την μεταφορά, όπως γίνεται πάρα πολύ αργά, με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Αντιλαμβάνεστε και το λόγο, ακούσατε και τον κύριο Λογιώτατο προχθές, την προηγούμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Σε κάθε περίπτωση, την συζήτηση που κάναμε μπορείτε να την ακούσετε ξανά στο Naxo Express. Εάν μπείτε, θα δείτε το θέμα εκεί. Κάντε και αναζήτηση. Όταν θέλετε να ψάχνετε ένα θέμα στο Naxo Express, θα πηγαίνετε στο φακό, στην αναζήτηση, θα πληκτρολογείτε μία λέξη κλειδί και θα το βρίσκετε. Παραδείγματος χάρη, Λογιώτατος θα σας βγάλει την συζήτηση αυτή που ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, στα 47 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, και επειδή έχω ήδη καθυστέρηση, δεν φταίω εγώ, φταίτε εσείς, τα έχουμε πει αυτά, πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν, παιδιά, σαν σήμερα. Αλέξιος Ορλόφ, Ρώσος στρατιωτικός ήταν, γεννήθηκε το 1737, μία μέρα σαν τη σημερινή. Επίσης, για κάτσε λίγο να δω. Α, Πέτρος Φυσούν, Έλληνας σπουδαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο Φυσούν γεννήθηκε το 1933. Πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Κοσκοτάς, Έλληνας επιχειρηματίας και πρώην τραπεζίτης και εκδότης, το κεντρικό πρωταγωνιστικό πρόσωπο στο ομώνυμο σκάνδαλο από τα μεγαλύτερα της αντιπολίτευσης. Ο Γιώργος Κοσκοτάς γεννήθηκε το 1954 σαν σήμερα. Ο Γιάννης Χρυσοστομίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής, το 1968. Ο Γιάννης Κότσιρας, τα είπαμε, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1969. Κέβιν Μιραλάς, Βέλγος ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1987. Και τέλος, αν σήμερα το 2006, γεννήθηκε ο Ζακόμ Τραμπλαΐ, Καναδός ηθοποιός. Πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από την ζωή. Κωνσταντίνος Μπακόλας, Έλληνας πολιτικός, το 1982. Ο Ηλίας Λάγιος, Έλληνας ποιητής, το 2005. Ο Αντώνης Σουρούνης, Έλληνας συγγραφέας, έφυγε το 2016. Και σαν σήμερα, κοίτα να δεις τώρα που δεν είχα προετοιμαστεί, αλλά θα το κάνουμε στη συνέχεια. Μίμης Πλέσας, παιδιά. Έλληνας σπουδαίος, μουσικός, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, πιανίστας με διεθνείς διακρίσεις. Ο Πλέσας έφυγε το 2024 σαν σήμερα. Εκτός από την Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας και η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Η σημερινή.

0: Λοιπόν, αυτά τα σπουδαία συνέβησαν σαν σήμερα και... Μιας και αναφερθήκαμε στο Μίμι Πλέσσα, τα τραγούδια του Μίμι Πλέσσα.
1: Μέσα στα βράδια και τις νύχτες της Αδύσσου με συναντούσες,
0: τα οποία θα τιμήσουμε στη συνέχεια.
1: Τα χέρια μου έσφυγες και φεύγα μαζί σου εκεί στο πέρα.
0: Είμαστε ήδη στα 10 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Εν τω μεταξύ θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αθηναϊκές, μεγάλες εφημερίδες, και απογευματινές σήμερα γιατί είναι Δευτέρα.
1: Με στο ημίφος, με τα μάτια μου σκισμένα, μόνο η σιωπή.
0: Τι έγινε πάλι ρε παιδιά στην Πετρούπολη, τι έγινε? Χθες το βράδυ ένας 24χρονος δυστυχώς έχασε τη ζωή του σε ένα θανατηφόρο τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25 Μαρτίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Ολυμπίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ο 24χρονος συγκρούστηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία με δεύτερη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Από τη σύγκρουση των δύο μοτοσικλετών τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο 17χρονοι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

έτσι για να θυμηθούμε κάτι από Μίμη Πλέσσα. Αν και τι να θυμηθούμε κάτι, ο Μίμης ο Πλέσσας, τα τραγούδια του, η μουσική του δεν ξεχνιούνται για κανέναν απολύτως λόγο. Το 2024, σαν σήμερα, μας έφυγε από κοντά μας ο Μίμης Πλέσσας, Έλληνας μουσικός, συνθέτης, πιανίστας, διευθυντής ορχήστρας, τα πάντα όλα.

Υπήρξε ο παραγωγός της ιστορικής ραδιοφωνικής εκπομπής του ΑΕΛ σε 30 δευτερόλεπτα. Που ήταν μια εκπομπή βράβευσης γνώσεων με διάφορα δώρα τη δεκαετία 60-70. Συνεργάστηκε με σπουδαίους καλλιτέχνες

0: Μάλιστα, σε πολύ μικρή ηλικία έγινε ο πρώτος σολίστ πιάνου στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και το 1952, σε ηλικία 28 ετών, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο μουσικής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα και την επόμενη χρονιά κατετάγει πέμπτος πιανίστας στις ΗΠΑ Αμερικής. Το 1952 άρχισε την ενασχόλησή του με τη σύνθεση και από το 1956 ως μαέστρος και φυσικά συνθέτης. Λοιπόν, αυτά για να κλείσουμε το σαν σήμερα, να κλείσουμε αυτήν την ενότητα και να πάμε στα δικά μας, στα της καθημερινότητας εννοώ. Λοιπόν, έχω φωτογραφία, μισό λεπτάκι να διοχετεύσω κάποιες από τις πληροφορίες που έχω εδώ. Περίμενε.
1: Στα λιμάνια της Νιώ...
0: Γιατί έχω και τους ρεπόρτερ μου εκεί έξω που μου στέλνουν φωτογραφικό υλικό από διάφορα έτσι που συμβαίνουν. Περίμενε.
1: Στις νίκες που σαλάβαρα νεμίζες. Στις αγάπη στη δίνη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες.
0: Καλώς τον κύριο Νίκο. Από την Αθήνα ο κύριος Νίκος Ναξιώτης, ο οποίος μένει μόνιμα στην Αθήνα και μας κάνει την τιμή κάθε πρωί μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων βεβαίως να επισκέπτεται τον

0: Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε και τα πρωτοσέλιδα, ή μάλλον όχι, ας τα αφήσουμε για αργότερα τα πρωτοσέλιδα, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Για να πάμε και στην ειδησιογραφία της ημέρας, έτσι λίγο πιο αναλυτικά, και να κατηφορήσουμε και στα δικά μας, γιατί πραγματικά είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα που κάναμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Πήγαμε στην Απείρανθο το Σάββατο το βράδυ. Παρακολουθήσαμε την καταπληκτική αυτή, έτσι, την όμορφη εκδήλωση στη μνήμη του Κώστα του Κατσούρου. Μίλησαν εκεί οι απεραθήτες και όχι μόνο για τον τόπο, για την ιστορία της Απείρανθου. Έδωσε το παρόν και ο κύριος Αθανασούλης που μας είπε εξαιρετικά πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά εγώ έμεινα, όπως λένε και στο χωριό μου, speechless, με το στόμα ανοιχτό. Πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε πολλοί από εμάς που ήμασταν εκεί. Να σας πω και όλοι. Δεν κατεγράφει η ομιλία του κύριου Αθανασούλη, γιατί ήταν επιθυμία του να γίνει έτσι. Έχει καταγραφεί όμως όλη η υπόλοιπη εκδήλωση, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε στον Axios Press βεβαίως. Όπως επίσης έχει καταγραφεί και όλη η συζήτηση που έγινε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Φαντάζομαι ότι όσοι είχατε την ευχέρεια το παρακολουθήσατε, γιατί το μεταδίδαμε και live στα social media του Naxos Press. Για το τι σημαίνει ανεμογεννήτρια. Και όχι ανεμογεννήτρια ό,τι και ό,τι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, παιδιά. Οι ανεμογεννήτριες όπως τις ξέραμε και έχουν εγκατασταθεί στην Κόρονο ή στις Αγκαρές, οι δύο ανεμογεννήτριες, οι οποίες μάλιστα έχει τελειώσει όλη η διαδικασία, έτσι, έχει τελειώσει το έργο τους, να το πούμε έτσι, και είναι ακόμα εκεί. Δεν έχει έρθει κάποιος να τις μαζέψει, να τα μαζέψει αυτά τα σκουπίδια. Σε κάθε περίπτωση τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και οι ανεμογεννήτριες πλέον είναι πολύ μεγαλύτερες και στο ύψος τους, ο κορμός τους, και τα πτερυγεία. Τέλος πάντων, υπόθηκαν πράγματα τα οποία πραγματικά τα ακούγαμε χθες και αναρωτιόμασταν όλοι γιατί γίνεται όλο αυτό. Και αναρωτιόμασταν όλοι γιατί ακούσαμε ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες η οποία παράγει, έχει πιάσει τους στόχους και τους έχει ξεπεράσει κιόλας για την παραγωγή ενέργειας μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες. Αλλά το ρεύμα που πληρώνουμε σε αυτή τη χώρα είναι πολύ πιο ακριβό από άλλες χώρες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθεξής. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Ένας Θεός το ξέρει? Όχι, το ξέρουμε κι εμείς. Μάλλον κάτι δεν κάνουμε σωστά. Μάλλον κάτι δεν κάνουμε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να τα πούμε όλα αυτά έτσι λίγο πιο αναλυτικά.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Naxos. Τηλέφωνο 22850 22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

της. Σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί. Στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένα.

0: βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον Gogh και του μυαλού σου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν στα 4 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Να στείλω μεγάλη καλημέρα στις κυρίες μου. Οι κυρίες μου, η κυρία Μαρία, η κυρία Κούλα, η κυρία Κυριακή, η κυρία Μαρίνα, η κυρία Πίτσα από τη Σκάλα Λακωνίας, οι κυρίες Φιλιό, Ματούλα και η κυρία Ρίνα βεβαίως. Η κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη, το φιλί στη γιαγιά. Πρόσεξε καλά, κακόμοιρη μου, πρόσεξε καλά. Καλημέρα στη μαμά Ελένη, τη φιλοτήτησα. Την κυρία Ειρήνη, τη φιλοτήτησα. Κάτι φορίζω προς τα κάτω και πάω στο Γαλανάδο. Να στείλω καλημέρα στον Σταμάτη και στο Στέλιο, στο Χρήστο και στην Πόπ. Σε όλα τα χωριά της Νάξου, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, από το Βορρά μέχρι το Νότο και βέβαια στις μικρές Κυκλάδες. Στα στολίδια μας, έτσι δεν τα λέμε, τα στολίδια του Αιγαίου. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, για να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γράφουν οι απογευματινές εφημερίδες σήμερα, γιατί είναι Δευτέρα. Να ξεκινήσω με τα νέα ακίνητα, πώς αλλάζουν χρήση. Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει το δρόμο, ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα, πότε χρειάζεται νέα άδεια δόμησης. Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες, τι συμβαίνει με την ηλεκτρονική μάλλον ταυτότητα. Πότε απαιτείται νέα άδεια δόμησης, πώς ρυθμίζονται οι εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. 20 λοιπόν ερωτήσεις και απαντήσεις στα νέα σήμερα με όλες τις πληροφορίες και τις πολυοδομικές παγίδες.
2: Πιο συχνά.
1: Ο Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση στην Ισπανία. Πώς τα ενίκια την οδηγούν στις κάλπες και στη Γαλλία. Γιατί οι δρόμοι γέμισαν μαθητές και φοιτητές. Έρχεται αύριο. Τι μεταφέρει στις βαλίτσες του ο κύριος Ρούμπιο. Η απόλυτη στήριξη στην Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ και η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αθλητικά θέματα τα οποία δεν θα τολμήσω να σας περιγράψω πέρα από το 0-0 της Ελλάδας με την Γερμανία. Στην κορυφή λοιπόν η Εθνική με την Ολλανδία κοιτά την οκτάδα. Πάω στην απογευματινή ευθύς αμέσως. Ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη αποφασισμένος για το δις εξαμαρτήν. Ο λόγος για τον κύριο Σαμαρά. Μήνυμα υπονόμευσης από τον Σαμαρά ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας.
2: Κάποια βραδιά.
1: Ψήφος εμπιστοσύνης από το Λευκό Οίκο στην Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ.
2: Τώρα που θέλω να γυρίσω.
1: Κομβικές αλλαγές στις προσλήψεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τι θα ισχύσει από την 1η 11 στη διαδικασία της συνέντευξης και στη διαπραγμάτευση για το μισθό. Ενδιαφέρον.
2: Εδώ.
1: Και βέβαια η βιβλική καταστροφή στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Πάω στην εφημερίδα των συντακτών, γενέθλια με αγκάθια. Νέα Δημοκρατία ετών 52, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια γράφει η εφημερίδα των συντακτών, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Περισσότερο διασπασμένη από ποτέ η παράταξη, γεμάτη αλαζονία και απούσα από τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν θα παρευρεθούν στην εκδήλωση Κώστας Καραμανλής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, διήμερη επίθεση από τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Με τη βροχή.
1: Ανυπολόγιστη καταστροφή στην Κρήτη, ένας νεκρός και εκτεταμένες ζημιές σε οικισμούς, καλλιέργειες και υποδομές από τη σφοδρή βροχόπτωση. Αλέξης Τσίπρας, μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας, πώς το κεντρικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει ιδιοκτήτη, ξαναλέω, γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών. Να κλείσω με τον Ελεύθερο Τύπο. Τα τρία πακέτα αναδρομικών μέχρι 9.614 ευρώ για 450.000 συνταξιούχους. Ξεμπλοκάρουν οι επιστροφές 23 μήνου για την ΕΑΣ σε συντάξεις δημοσίου. Στο ταμείο 350.000 συνταξιούχοι για την ακύρωση των περικοπών, 11 μηνών στις επικουρικές και ετοιμάζονται νέες προσφυγές για μείωση κρατήσεων ΕΑΣ. Με ορόσημο την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπικό εμβόλιο ή εγκύκλιος με τις επίσημες οδηγίες για το φετινό χειμώνα. Τα πρώτα φθινοπορεινά κρύα έφεραν κρούσματα γρήπης και κορονοϊού, εισαγωγή σε νοσοκομεία και τον πρώτο θάνατο, γιατί αποσύρθηκαν παγκοσμίως τα τετραδύναμα εμβόλια και καθιερώνονται αποκλειστικά τα τριδύναμα σκευάσματα. Σύσταση για εμβολιασμό σε όλους άνω των 60 ετών, παιδιά μέχρι 5 ετών και ευπαθείς ομάδες. Ποιοι μπορούν να εμβολιαστούν σε φαρμακείο χωρίς συνταγογράφηση. Οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στα γλυπτά του Παρθενώνα κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Δεν θα δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Η Κρήτη μετράει τις πληγές της, καταστροφές σε υποδομές, σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, σε αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία από τις πρωτοφανείς βροχές. Λοιπόν, για να δω αν έχουμε κάτι άλλο. Εντάξει, αρκετά έχουμε. Να και το, την αίτητη Ελλαδάρα. Αθλητικά θέματα λοιπόν και στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Αυτά όμως θα τα ακούσουμε έτσι καλύτερα από τον Νικόδημο Τολιανό το μεσημέρι. Φίλιππος Πλιάτσικας μαζί με την Ελευθερία την Αρβανιτάκη, ένα υπέροχο τραγούδι σαν αυτό που θα ακούσουμε τώρα από την Μαριάννα Κατσιμίχα. Σας έχω πει ότι λατρεύω τη φωνή αυτής της κοπέλας.

εκπληκτική Μαριάννα Κατσιμίχα. Να σε συναντήσω. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται, γιατί έχω τρομάξει, δεν σας κρύβω, λιγάκι με αυτή την υπόθεση Πανόλης. Είναι στο μικροσκόπιο του Λευκού Οίκου η υπόθεση του θανάτου μιας 28χρονης εργαζόμενης σε αντιπανολικό Ινστιτούτο στη Σιβηρία, η οποία έχει προκαλέσει καραντίνες και αυξημένη κινητοποίηση των ρωσικών υγειονομικών αρχών. Αξιωματούχος μάλιστα της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι ενήμερη για τις αναφορές σχετικά με πιθανό κρούσμα Πανόλης στη Ρωσία και παρακολουθεί τις εξελίξεις και αξιολογεί τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της. Οι ρωσικές υγειονομικές αρχές έχουν λάβει προληπτικά μέτρα μετά το θάνατο της γυναίκας, η οποία εργαζόταν σε ερευνητική εγκατάσταση για την Πανόλη, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι είχε προσβληθεί από την, από την νόσο. Έχει σημάνει λοιπόν συναγερμό στη Ρωσία μετά το θάνατο μιας της 28χρονης εργαζόμενης σε αυτό το εξειδικευμένο εργαστήριο για την Πανόλη. Οι ρωσικές αρχές θέτουν σχεδόν 200 ανθρώπους σε απομόνωση και η ιατρική παρακολούθηση υπό το φόβο πιθανής εξάπλωσης της νόσου. Σύμφωνα με την New York Post, όλα ξεκίνησαν στην πόλη Ιρκούτσκ, όπου η βοηθός εργαστηρίου, η Ντάρια Σιπίλοβα, πέθανε έπειτα από σοβαρή ασθένεια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται η εφημερίδα, η 28χρονη εργαζόταν στο Αντιπανολικό Ινστιτούτο και φέρεται να έχει έρθει σε επαφή με ζωντανά βακτήρια. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, νοσοκομείο τέθηκε σε καραντίνα, άνθρωποι που είχαν έρθει σε επαφή με την νεαρή εργαζόμενη τέθηκαν υπό παρακολούθηση. Η επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας, η κυρία Πόποβα, ταξίδεψε εσπευσμένα από τη Μόσχα στο Ιρκούτσκ, διανύοντας απόσταση περίπου 4.200 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι κανένα από τα άτομα που έχουν χαρακτηριστεί ως επαφές της 28χρονης δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα, ενώ οι εργαστηριακές εξετάσεις τους είναι αρνητικές. Και σύμφωνα με ρωσικό μέσο, η Ντάρια Σιπίλοβα φέρεται να είπε στους, να είχε πει στους γιατρούς ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας της έσπασε κατά λάθος ένας δοκιμαστικός σωλήνας που περιείχε ζωντανά βακτήρια. Η νεαρή γυναίκα εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα ενώ βρισκόταν μαζί με άλλους εργαζομένους σε αποστολή κοντά στα ανατολικά σύνορα της Ρωσίας με τη Μογγολία. Την Τρίτη σύχθησε νοσοκομείο στο Σελέχοφ με εικόνα σοβαρής πνευμονίας. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε, χρειάστηκε να διασωληνωθεί και τελικά πέθανε 2 μέρες αργότερα, δηλαδή την Πέμπτη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση στις υγειονομικές υπηρεσίες. Το ρωσικό κανάλι συνέκρινε όσα συμβαίνουν στο Σελέχοφ με τα πρώτα στάδια της υγειονομικής κρίσης στη Γιουχάν. Η κατάσταση στην περιοχή εκεί στο Ιρτσούτσκ που έχει κηρυχθεί καραντίνα για Πανόλη θυμίζει την περίπτωση της Γιουχάν. Αυτό ακριβώς ανέφερε χαρακτηριστικά. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ευρύτερη μετάδοση της νόσου και οι αρχές αποφεύγουν να κατονομάσουν την νόσο. Αυτό μας έλειπε τώρα. Χτυπάω ξύλο, αλλά παιδιά... Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό με έχει ανησυχήσει πάρα πολύ.

0: Να θυμίσω για μία ακόμα φορά, αν και δεν έχω ρωτήσει ακόμα, τι μαγειρεύουμε, παιδιά, σήμερα. Να ελαφρύνουμε λίγο έτσι την κατάσταση με αυτά τα τρομακτικά, τέλος πάντων, που διαβάζουμε, που ακούμε. Τι μαγειρεύουμε σήμερα, τι τρώμε σήμερα, Δευτέρα σήμερα. Περιμένω να μου πείτε, οι νοικοκυρές και οι νοικοκύριδες, τι ετοιμάζεστε να βάλετε στην κατσαρόλα, στο φούρνο, δεν ξέρω, τι σχεδιάζετε. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω, έτσι για να βοηθήσω λίγο την κατάσταση εδώ στην Άξο, είναι ότι έχετε αρκετές επιλογές. Έχετε αρκετές επιλογές σε ό,τι αφορά στη μαγειρική σας. Κάντε μια βόλτα στα σούπερ μάρκετ My Market. Βγαίνετε να δείτε αυτά τα, αν βαριέστε να μαγειρέψετε, δεν έχετε χρόνο, έτοιμα φαγητά, έτοιμα γεύματα, τα οποία τα βρίσκετε σε συσκευασίες όπως πρέπει ακριβώς για να μπουν στο φούρνο και να βγουν λουκουμάκια, έτοιμα. Επίσης, στο εκπληκτικό κρεοπωλείο των σούπερ μάρκετ My Market θα βρείτε εκλεκτά ελληνικά κρέατα. Έχουμε και τον Άξο Σμιτ δίπλα μας, δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτα. Μαναβική, εξαιρετική από τους μπαξέδες της Νάξου. Τι θες φρούτα, θες λαχανικά, θες τα ζαρζαβατικά διάφορα. Στα My Market θα βρεις τα καλύτερα, τα πιο φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Οτιδήποτε χρειάζεσαι για να εξοπλίσεις το σπίτι σου. Οτιδήποτε χρειάζεσαι και από ντελικατέσεν προϊόντα σε εκπληκτικές τιμές. Τέσσερα σημεία αναφοράς εδώ στην Άξο. Το ένα είναι στο δρόμο προς το Λουκάκι, δίπλα από το, κάνω τοποθέτηση προϊόντος, δίπλα από το μεγάλο πρατήριο της ΕΛ. Το δεύτερο είναι απέναντι από την Αγία Θεοδοσία. Το τρίτο είναι απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Και το τέταρτο και τελευταίο σημείο αναφοράς είναι στην είσοδο του Αγιώργη και το λέμε Άμπλη. Τι θα μαγειρέψεις, νοικοκυρά μου, σήμερα?
1: Με τίποτα το special, το καταπληκτικό.
0: Πάντως, εσύ, νοικοκυρά μου, που θέλεις να ζεσταθείς το χειμώνα και να μην καταναλώσεις έτσι πολύ πετρέλαιο, έλα μια βόλτα από τη Μήλε της Νάξου, να δεις τα ενεργειακά air condition, να δεις τα θερμαντικά σώματα, για να επιλέξεις αυτό, τη λύση αυτή η οποία θα είναι ιδανική για σένα και για το χώρο σου. Θα σε βοηθήσουν τα παιδιά της Μήλε.
1: Πηγαίνω στο κρεβάτι και αυτομάτως κατεβάζω τα παιδιά στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπης με στη φούρνα.
0: Κάπου στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Νέο Κόσμο παίζει, λέει, παστίτσιο σήμερα. Το οποίο παστίτσιο φαντάζομαι το έχεις φτιάξει εσύ, Ευαγγελία.
1: Λίμωνο, αν το ξεχάσω και δεν βρίσκεσαι στο νερό. Να συγυρίζω τα κρεβάτια και το σπίτι. Να ετοιμάζω.
0: Τώρα το ραντάρ για να μου λέει ότι να μου λέει αυτό που έφαγε το Σάββατο, μάλλον ήταν το φαγητό σου, μηνέ. Γιουβαρλάκια. Νόστιμα, νόστιμα. Άρε, κυραρίνη. Χρυσοχέρα.
1: Και μόλις φτάσω λαθιασμένη στη δουλειά, να έχω να κάνω.
0: Σήμερα τι θα φας, ραντάρ?
1: Έχω κι αυτό που του τη δίνει κάθε τόσο και που θέλει να μου πιάνει και εδώ. Να έχω τον τρουν του τηλεφώνου μες στα αυτή μου και από πάνω τις δικές του τις φωνές. Και να με στέλνει έξω να κάνω για τον κόσμο τις δουλειές. Μόλις σχολάσω τρα...

0: Και βέβαια, επειδή σας έχω λύσεις για όλα, αν δεν έχετε τη διάθεση να μαγειρέψετε, αν δεν έχετε το χρόνο να μαγειρέψετε, αν δεν έχετε τη διάθεση σήμερα να κάνετε ψώνια και ούτω καθεξής, σας έχω λύσει, παιδιά, και γι' αυτό. Δείτε και τι δουλειά κάνω εγώ εδώ πέρα τώρα. Ελαιόλιθος. Κάτω από τη μονή.
1: Μόλις ξαπλώσει και φωνάξει ησυχία.
0: Θα πάτε και θα συναντήσετε την Ελένη τη Μαράκη.
1: Ναι, η ώρα που
0: θα τη ζητήσετε τη σαλάτα πρώτη από όλα τα πιάτα.
1: Ναι, η ώρα να διαβάσουν οι διαφορές.
0: Η σαλάτα τη μεγάλη, πες να τα βάλω, ξέρεις, την πλούσια αυτή την ωραία που βάζει μέσα την Άρτα και τα Γιάννενα. Ό,τι θες, τα το έχει αυτή η σαλάτα μέσα, τότε τα όλα.
1: Που μου βγάλουνε καλά καλά την πίστη.
0: Γιατί οι μπαξέδες είναι κάπου εκεί γύρω. Το κρεατάκι είναι κάπου εκεί γύρω. Τα τυράκια να είναι καλά ο λάμπρος.
1: Ότι κάνει μια γυναίκα
0: και το περιβάλλον εξαιρετικό. Απλά.

Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που σας έλεγα το πρωί στην Χαρνών για την επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια, οι αστυνομικοί βλέπουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μπράβων πίσω από αυτήν την ιστορία. Να σας πω μόνο ότι η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, παρελήφθη από στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και μεταφέρθηκε στα ειδικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να εξεταστεί για αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Και εσύ φρενάρεις, με κοιτάζεις και παθαίνω σοκ.
0: Για ακούστε το κι αυτό. Δικογραφία λέει για βαριά σωματική βλάβη και απειλή σχηματίστηκε στον επιβάτη που δάγκωσε και έκοψε το αυτή γυναίκα σου οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία. 35 ετών ο κύριος αυτός ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Νέας Ιωνίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Έζησε φιαλτικές στιγμές. Αυτό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής. Μία 54χρονη οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία όταν δέχτηκε πρωτοφανή επίθεση από 35χρονο επιβάτη που μετέφερε. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Δεμυρδεσίου, λίγο μετά τη μία, όταν μεταξύ της οδηγού και του επιβάτη προέκυψε διαφωνία, καθώς το POS δεν λειτουργούσε για την πληρωμή της διαδρομής και ξαφνικά ο 35χρονος επιτέθηκε στη γυναίκα, τη δάγκωσε στο δεξί αυτή, κόβοντάς της, λέει, με τα δόντια ένα τμήμα του πτερυγίου, για όνομα του Θεού. Η 54χρονη βγήκε από το ταξί, άρχισε να καλεί σε βοήθεια, όμως ο δράστης δεν σταμάτησε και την ακολούθησε, λέει, στο δρόμο. Φώναζε η γυναίκα, αναστατώθηκε η γειτονιά, αρκετοί κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους και ένας από αυτούς κατάφερε να κινητοποιήσει τον 35χρονο με τη βοήθεια και άλλων πολιτών μέχρι να φτάσουν στο σημείο άνδρες της ομάδας Δίας και τελικά να τον συλλάβουν. Τι να πω τώρα.

Λοιπόν, θα σας πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς πέρασε η ώρα και έχουμε φτάσει ήδη στα 2 λεπτά πριν από το και μισή και πριν από το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή μας. Πέρασε η ώρα και έχουμε φτάσει ήδη στα 2 λεπτά πριν από το και μισή και πριν από το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την.

0: Τίποτα, αυτός το έκανε πράξη. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
2: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: σημαίνει.
1: Και με αυτά και με αυτά, ορίστε, φτάσαμε ήδη στα 31 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μισό λεπτό, έχω επισκέψεις ευχάριστες.

0: Λοιπόν, ευχάριστες επισκέψεις πρωί-πρωί. Μιχάλης Μαρούλης. Παιδιά, έχω να σας πω ότι τον τελευταίο καιρό του έχω δώσει και έχει καταλάβει γιατί έχει ένα περιβόλι αυτός ο Μαρούλης. Μα ένα περιβόλι, δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Και τι δεν έχω φάει. Έχω φάει κολοκύθια, έχω φάει μελιτζάνες, έχω φάει ντομάτες, έχω φάει πιπεριές, έχω φάει κάτι ωραίο αυτό. Δηλαδή, τι να πω. Άμα είναι ο άνθρωπος, πιάνουν τα χέρια του και είναι σε όλα καλός, είναι σε όλα καλός. Τέλος. Τελεία.
1: Θάλασσα σώσε με, κάτι να βρεις, να τους πει.
0: Είναι ο άνθρωπος που σας έλεγα τις προάλλες ότι κατέβηκα κάτω και λέω ρε παιδί μου ένα φακό κόβεται το ρεύμα συνέχεια. Τι φακό μου λέει στουρνάρα με τους φακούς κυκλοφορείς ακόμα. Κάτσε να σου δώσω εγώ το φωτιστικό αυτό εδώ που κρατάει πόσες ώρες μου είχε πει, 20-24 ώρες. Το ανάβω και γίνεται το σπίτι, λαμποκοπάει ο τόπος. Μα αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι. Μίλε. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, της οικογένειας Μαρούλη. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι το πρωινό μας ξεκινάει πάρα πολύ όμορφα, με ένα ωραιότατο καφεδάκι, αλλά και με πρωινό. Με πρωινό το οποίο αν το φτιάξετε με τα χεράκια σας, ακόμα καλύτερα. Πώς? Πρέπει να έχεις αυγά. Και πρέπει να έχεις αυγά τα οποία είναι αγνά. Πού θα τα βρεις? Στην κτηνοτροφική Νάξου. Ευτυχώς έχουμε τα κτήματα στο Αγερσανί. Ευτυχώς έχουμε τις κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες, είναι ανεξάρτητες αυτές οι κότες, δεν σηκώνουν πολλά. Βόσκουν λοιπόν, είναι ελευθέρας βοσκή. Στρέφονται και με συμπληρωματική διατροφή, αλλά μόνο φυτικής προέλευσης. Ό,τι χρησιμοποιείται φυτικής προέλευσης, διότι προσέχουμε πρώτα και πάνω απ' όλα την υγεία μας. Ναι, τι θα φτιάξεις λοιπόν με τα αυγουλάκια αυτά? Τι θα φτιάξεις? Μια ομελέτα. Θα βράσεις αυγουλάκια να τα βάλεις στη σαλάτα σου το μεσημέρι. Θα τα χρησιμοποιήσεις για τη ζαχαροπλαστική σου. Θα τα χρησιμοποιήσεις για τη μαγειρική σου, για την μπεσαμέλα, ας πούμε, τι να σου κάνω, Ευαγγελία μου, φτιάχνεις παστί

πλαίσιο σήμερα, αλλά δεν έχεις αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου. Τι να σου κάνω? Α, μισό λεπτάκι. Δεν έχω ρωτήσει τον Αντώνη σε ποια καταστήματα στην Αθήνα βρίσκουμε αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου. Πρέπει να το ρωτήσω και αυτό. Αντώνη!

Λοιπόν, για να μην το ξεχάσω, σας το λέω τώρα, ο κύριος Τριανταφυλλίδης μετά δεν θα είναι κοντά μας, που ακολουθεί. Δεν θα παραδώσω λοιπόν σήμερα σκητάλη στον κύριο Τριανταφυλλίδη. Αύριο θα είναι κανονικότατα στο πόστο του, στις 10. Σήμερα δεν θα είναι κοντά μας. Για να δούμε τα δικά μας εδώ στο Νότο. Το ταξίδι της Λύρας φαντάζομαι το παρακολουθείτε. Την διαδρομή της Λύρας από τον Κινίδαρο στο λιμάνι της Νάξου και αμέσως μετά. Με τρόπο που μας περιέγραψε και ο κύριος Λογιώτατος θα μεταφερθεί στην Ελβετία, παρακαλώ. Ένα πλοίο μεταφοράς βαρέων φορτίων και ένα γλυπτό από ενιαίο όγκων αξιακού μαρμάρου, μονόλιθος δηλαδή, συναντιούνται στην Άξο. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο μιας ιδιαίτερα απαιτητικής επιχείρησης. Western Rock, έτσι λένε το πλοίο, βρίσκεται από την Πέμπτη που μας πέρασε, από την πρώτη του μήνα, εκεί στην περιοχή της Αγίας Άννας. Κινείται αργά προς το λιμάνι, ο σκοπός είναι να παραλάβει τη Λύρα της Νάξου. Στη μέση, κάπου τον έχει ξεκινήσει η μετάβαση, αγάπη, μια γουλιά, έτσι η χερσαία διαδρομή της Λύρας προς το λιμάνι. Να σας πω κάποια στοιχεία. Αυτό το Western Rock κατασκευάστηκε το 2018 και φέρει Ολλανδική σημαία. Έχει μήκος 92,9 μέτρα, έχει πλάτος 15 μέτρα και θερινό βύθισμα 5 μέτρα. Κατατάσσεται ως πλοίο πολλαπλών χρήσεων, βαρέων φορτίων και ρόρο, με δυνατότητα μεταφοράς φορτίων που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό. Η δυνατότητα ρόρο αφορά φόρτωση και εκφόρτωση μέσω τροχοφόρων συστημάτων. Είναι ένα χαρακτηριστικό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια επιχείρηση όπως αυτή της Λύρας, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η διαδικασία που θα εφαρμοστεί στο λιμάνι της Νάξου. Σκόπηκε στη μέση κάπου το όνειρό. Η Λύρα της Νάξου είναι το έργο του Τόμπιας Μπάλτη. Λαξεύτηκε από ένα και μοναδικό κομμάτι λευκού αξιακού μαρμάρου στο λατομείο της περιοχής Μάρμαρα Νάξου του Αλέξανδρου Λογιώτατου. Οι διαστάσεις της φτάνουν τα 12 μέτρα μήκος και το πλάτος 6 και 6 και το ύψος 6 μέτρα αντίστοιχα. Το βάρος της είναι 560 περίπου τόνη. Ο αρχικός μαρμάρινος όγκος είχε διαστάσεις 17 επί 7 επί 7. Η προετοιμασία του εγχειρήματος ξεκίνησε το 2023. Διήρκησε λοιπόν 3 χρόνια όλη αυτή η διαδικασία. Ο γλύπτης εργάστηκε εντατικά για περισσότερους από 6 μήνες στο λατομείο και για τη χερσαία μετακίνηση χρησιμοποιείται δωδεξανικό αυτοκινούμενο αρθωτό σύστημα. Αυτό που 7 κοντέινερ πήγαν στο σημείο, συναρμολογήθηκε εκεί όλο αυτό και ξεκίνησε τέλος πάντων το ταξίδι της Λύρας από το λατομείο στο λιμάνι της Νάξου για να ξεκινήσει από εκεί και πέρα το θαλάσσιο ταξίδι της. Λοιπόν, το παρακολουθούμε και εμείς. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο είναι πρωτόγνωρο γενικότερα και είναι και μια ιστορία αυτή η οποία διεκδικεί και βραβείο Guinness. Παρακαλώ πολύ να τα λέμε και αυτά.

0: Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια.
1: Λοιπόν, η συζήτηση που ακούσαμε, παιδιά, χθες στο Δημοτικό Θέατρο Ιακώβος Καμπανίλης ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν μια συζήτηση αυτή, μια ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων χθες το πρωί. Επιστήμονες, αιρετοί, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες συζήτησαν για το τοπίο, για τον τουρισμό, για την παραγωγή και για τις υφιστάμενες άδειες και τις δυνατότητες αντίδρασης απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για το χωροταξικό, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι επιστήμονες τοποθετήθηκαν γενικά για τα υπέρ και τα κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν φυσικά το μέγεθος των εγκαταστάσεων, η θέση τους, αλλά και οι αντοχές του νησιωτικού χώρου. Ο κύριος Στατσιόπουλος, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, υποστήριξε την ενεργειακή μετάβαση, επισημένοντας όμως ότι πρέπει να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον, ο πολιτισμός και ο τουρισμός. Για τη φέρουσα ικανότητα πρότεινε να συνυπολογίζεται, πέρα από την επιφάνεια που καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις, το μήκος των κορυφογραμμών που επηρεάζεται. Η οπτική επιβάρυνση, όπως ανέδειξε, αφορά ολόκληρο το τοπίο. Ο κύριος Κουτελιέρης, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτελιέρης, καθηγητής μαθηματικής προσομοίωσης περιβαλλοντικών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσίασε στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας, τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Συνέδεσε τις μεγάλες εγκαταστάσεις με τις επιπτώσεις στον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα. Είδαμε και κάποια βίντεο παρουσίαση που αποτύπωναν ότι το έργο δεν περιορίζεται στην ανεμογεννήτρια. Περιλαμβάνει βάσεις κυροδέματος, δρόμους, δίκτυα, διασυνδέσεις, πώς να μεταφερθεί όλος αυτός ο όγκος, όταν είναι, άκουσα χθες και τρελάθηκα, 80 μέτρα ο κορμός και άλλα 30 μέτρα η φτερωτή. Δηλαδή φανταστείτε το συνολικό όγκο της ανεμογεννήτριας. Στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι η μεταφορά τέτοιου εξοπλισμού με τις σημερινές συνθήκες δεν θα μπορούσε να γίνει από το λιμάνι της χώρας. Θα απαιτούσε διαφορετικό σημείο εκφόρτωσης και πρόσθετες φυσικά παρεμβάσεις. Εντυπωσίασε φυσικά, όπως σας το είπα και πριν, ότι το γεγονός μάλλον ότι η Ελλάδα έχει υπερπλεώνασμα παραγωγής ενέργειας, αλλά αδυνατεί να το εκμεταλλευτεί, ζητάει ακόμα περισσότερο. Και το κυριότερο, το εξάγει σε γειτονικές χώρες και το αγοράζει, δηλαδή το εξάγει και το εισάγει ξανά ακριβότερα. Κάτι δεν κάνουμε καλά, έτσι. Ο κύριος Μαβής, ο κύριος Αλέξανδρος Μαβής, βιοτεχνολόγος, περιβαλλοντολόγος, εκπρόσωπος του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου, μετέφερε εμπειρία περίπου 25 ετών από κινητοποιήσεις και δικαστικές υποθέσεις. Έκανε αναφορές στην Άνδρο, στάθηκε στον πεζοπορικό τουρισμό, στο κυκλαδίτικο τοπίο, ως πρώτη ύλη της ταυτότητας και της ελκυστικότητας των νησιών. Και τόνισε ότι η δικαστική προσπάθεια χρειάζεται κοινωνική συμμετοχή και ενότητα. Πολύ σημαντικό. Ο κύριος Θεονάς, τον οποίο τον ακούσαμε και τις προάλλες την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή μας, περιβαλλοντολόγος, θα υποστηρίξει τεχνικά το Δήμο, ανέδειξε ένα πρόσθετο ζήτημα. Μοντέλα ανεμογεννητριών παλαιότερων μελετών έχουν σταματήσει να παράγονται. Δηλαδή, οι άδειες, αυτό που μας είπε και στην εκπομπή μας, οι άδειες οι οποίες έχουν πάρει την πορεία τους πλέον με τις παλαιότερες συνθήκες και τις παλαιότερες προδιαγραφές, πώς θα συνεχιστούν. Πώς θα συνεχιστούν αυτά τα έργα. Ενδεχόμενη αντικατάστασή τους με σύγχρονες μηχανές δημιουργεί φυσικά διαφορετικά δεδομένα. Και όπως ο ίδιος ανέφερε, η διάμετρος της πτερωτής μπορεί να φτάνει περίπου τα 150 μέτρα και το συνολικό ύψος να ξεπερνά τα 200. Τι γίνεται λοιπόν, επηρεάζεται η χωροθέτηση, η μεταφορά, οι απαιτούμενες υποδομές και στο σχετικό βίντεο που έδειχνε τη μεταφορά των ανεμογεννητριών στα ορεινά, εννοείται ότι μας σόκαρε όλους. Το παρόν έδωσε και η κυρία Αγγελική Καλία, η οποία αναλαμβάνει τη νομική υποστήριξη όλης αυτής της ιστορίας και ανέφερε ότι η προσφυγή κατά της υπουργικής απόφασης για το νέο ειδικό χωροταξικό πρέπει να ασκηθεί μέχρι τις 13 Νοεμβρίου του 2026. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας σχεδόν ένα μήνα. Έδωσε βαρύτητα στις μεταβατικές διατάξεις γιατί έργα ήδη αδειοδοτημένα ή σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης μπορούν υπό προϋποθέσεις να εξετάζονται με το προηγούμενο καθεστώς. Έθεσε επίσης ζήτημα για ρυθμίσεις του τελικού πλαισίου που καλύπτουν αιτήματα υποβληθέντα μέχρι την δημοσίευσή του. Αναφέρθηκε και σε διατάξεις ευρωπαϊκές, παρεμβάσεις μάλλον για το χωροταξικό του 2008 και σε πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέει την περιβαλλοντική εκτίμηση με τους χώρους, με τους ειδικούς στόχους διατήρησης προστατευμένων περιοχών. Λοιπόν, πρέπει να δούμε πώς θα το περιφρουρήσουμε όλο αυτό. Ο Δήμαρχος συνέδεσε την προστασία των νησιών με το τοπίο, με τα μνημεία, με τους οικισμούς, με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία. Ο κύριος Χατζιανδρέου χαρακτήρισε την υπόθεση ζήτημα ζωής και θανάτου για τα νησιά. Ο κύριος Κορές από τη Λαϊκή Συσπήρωση δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να γίνουν τα νησιά μας μπαταρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Πολυχρονάκος ήταν εκεί, είπε ότι παρενέβηκε ως τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και τοποθετήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα, όπως και ο κύριος Βλασερός, πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ, με την επισήμανση ότι στις 16 Οκτωβρίου θα έχουμε ενημέρωση από το ΠΑΣΟΚ για το ίδιο θέμα με την παρουσία του Ευρωβουλευτή του κυρίου Μανιάτη. Ο κύριος Βλασερός μάλιστα έβαλε και το θέμα της υγείας, ρώτησε δηλαδή τους επιστήμονες αν γνωρίζουν εάν όλο αυτό επηρεάζει και την υγεία και μάλιστα ακούσαμε και πολύ σοβαρές τοποθετήσεις για αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι οι υποήχοι οι οποίοι παράγονται επηρεάζουν και το συναισθηματικό μας κόσμο και νευρολογικά δηλαδή μας επηρεάζουν και ούτω καθεξής. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Παραδόθηκαν πολλά ψηφίσματα από τους εκπαιδευτικούς, ας πούμε, από την ΕΛΜΕ Κυκλάδων, το Σύλλογο Γυναικών Κομιακή, στον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Γυναικών Νάξου, από τον Σύλλογο Μηχανικών Νάξου. Θα έχουμε τον κύριο Κύπριτζη το μεσημέρι στην εκπομπή μας. Ο κύριος Ηλίας Πράσινος ήταν εδώ και μάλιστα ήρθε και έκανε μια παρατήρηση ο κύριος Πράσινος και δεν μπορώ για κανένα λόγο να διαφωνήσω μαζί του. Είπε ότι δυστυχώς, εγώ περίμενα ότι δεν θα μας χωρέσει το αμφιθέατρο σήμερα, το δημοτικό θέατρο τέλος πάντων, το Ιάκωβος Καμπανέλης. Εγώ ήρθα από την Παρασκευή, γιατί είχαμε και τα απαγορευτικά αυτές τις μέρες και όλο αυτό. Ήρθα από τη Δονούσα, από την Παρασκευή, για να παρακολουθήσω και να συμμετέχω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα φύγω τη Δευτέρα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με το κόστος, γιατί πρέπει να είμαστε εδώ. Και βλέπω ότι δυστυχώς δεν είχε προσέλευση. Γιατί? Το ερώτημα είναι γιατί. Δεν ξέρω αν έγινε κάποιο λάθος επικοινωνιακά, δεν ξέρω. Αλλά πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας αγγίξει όλους. Μας αφορά όλους. Αφορά το μέλλον του τόπου. Ο κύριος Πράσινος, λοιπόν, έθεσε τους σχεδιασμούς υπεράκτιων αιωλικών στην περιοχή. Απαντήσεις υπογράμμισαν το διαφορετικό θεσμικό στάδιο, την πολυπλοκότητα, αλλά και το υψηλό κόστος τους. Το ευχάριστο είναι ότι για την ώρα η Δονούσα και γενικά τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα είναι εκτός συζήτησης. Ο κύριος Μαυρογιαννόπουλος συντόνισε όλη την ιστορία, τις ομιλίες, συντόνισε την εκδήλωση και στην ερώτηση σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση των πολιτών, το βάρος της απάντησης δόθηκε στον κύριο Γιάννη Κορέ, ο οποίος εξήγησε τι έγινε από την πλευρά του, κάτι που δείχνει ότι εντάξει, υπάρχει ένα θέμα ακόμα, δηλαδή υπάρχει αυτή η διαπαραταξιακή, έτσι, η επικεφαλής των τριών δημοτικών παρατάξεων συνεργάζονται για να διαχειριστούμε αυτό το θέμα μαζί με τους φορείς. Θα πρέπει λίγο να το κυκλώσουμε λίγο καλύτερα όλο αυτό επικοινωνιακά, να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες της Νάξου, πρέπει να συνεχιστεί η ενημέρωση στα χωριά της Νάξου. Πρέπει να προετοιμάσουμε την προσφυγή, να συμμετέχουν οι κάτοικοι, να αναδείξουν το πρόβλημα. Πρέπει όλοι μαζί να το παλέψουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να μένουμε στο «έλα τώρα το έχουν πάρει απόφαση, θα το κάνουν». Όχι, δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να συμβεί αυτό στον τόπο.

Ειλικρινά περίμενα ότι θα πάω σε αυτήν την ενημερωτική εκδήλωση και δεν θα βρίσκω καρέκλα ελεύθερη. Αυτό περίμενα να συναντήσω και δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να αλλάξει όμως. Αν μη τι άλλο πρέπει να ενημερωθούμε όλοι μας για το τι ακριβώς πάει να γίνει στον τόπο. Τι να πω. Διακόπες ρεύματος σήμερα, για να δω λιγάκι, από τις 7.30 μέχρι τις 9.30. Έχουμε μια ενημέρωση και για την Αμοργό, για την Αιγιάλη, και από τις 9.30, από τις 11.30, εδώ στην Άξο, στον Ορκό, στη Μικρή Βίγλα και στο Πολύχνη, και από τις 11.30 μέχρι τις 2.30, χωρίς ρεύμα θα παραμείνει η περιοχή Πολύχνη, πίσω από τον Άξος Μπέικερι, στη Μικρή Βίγλα, στην περιοχή του Διαμαντής Στούντιος. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος αυτές, έτσι, για την αναβάθμιση του δικτύου, προφανώς. Και να δούμε λιγάκι πού θα πάει και αυτή η ιστορία. Ας ελπίσουμε ότι ο χειμώνας φέτος δεν θα είναι δύσκολος. Άκου τώρα. Έχουμε υπερπλεώνασμα ως χώρα. Στέλνουμε την ενέργεια στο εξωτερικό και την εισάγουμε ακόμα πιο ακριβή. Και οι Έλληνες πληρώνουμε πολύ ακριβότερο το ηλεκτρικό ρεύμα από ό,τι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κάποιος έτσι από τους εκεί τους διοικούντες να μας εξηγήσει πώς γίνεται, παρακαλώ.

μία αλλαγή στα ακτοπλοϊκά μας, καθώς το θεολόγος ποιεί αναλαμβάνει από σήμερα τη σύνδεση του Πειραιά με τη Σύρο, την Τίνο και την Μύκονο. Θα αντικαταστήσει το Blue Star Paros, το πλοίο της Blue Star Ferries. Θα βρίσκεται στα Δωδεκάνησα για να καλύψει το κενό του Πάτμος. Έχουμε και αυτές τις αλλαγές. Το πλοίο αναμένεται να μετακινηθεί λοιπόν στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να ξεκινήσει τα δρομολόγια του, τα οποία θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 μέχρι τις 13 του Οκτώβρη. Η αναχώρηση από τον Πειραιά θα έχει προγραμματιστεί στις 7.30 το πρωί, με πρώτο σταθμό τη Σύρο στις 11.30. Μετά την παραμονή του στο νησί μέχρι τις 12.15, το πλοίο θα συνεχίσει για την Τίνο και τη Μύκονο. Υπάρχει το δρομολόγιο αναλυτικά με τις ώρες άφιξης και αναχώρησης από τις 5 λοιπόν μέχρι τις 13 Οκτώβρη, αντί για Blue Star Paros, θεολόγος Π.

Είδαμε και τα αποτελέσματα των εκλογών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Μία νέα μεγάλη ευθύνη, μία νέα μεγάλη πρόκληση. Αυτά είναι τα λόγια του κυρίου Βαγγέλη Κατσαρά, ο οποίος εξελέγει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Συγκέντρωσε 105 ψήφους και μετά την συγκρότηση του νέου ΔΣ ανέλαβε τη θέση του εντεταλμένου συμβούλου της ΠΟΚΣ για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Νάξος και οι Κυκλάδες αποτελούν την αφετηρία της τοποθέτησής του με ζητούμενο την ουσιαστική εκπροσώπηση των ξενοδόχων που δραστηριοποιούνται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Από την Άξο και τις Κυκλάδες, από έναν τόπο που ζει καθημερινά τον τουρισμό, θέλω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις ώστε η φωνή των ξενοδόχων της περιφέρειας να ακούγεται δυνατά εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις, είπε ο κύριος Κατσαράς. Ευχαρίστησε όλους όσοι τον στήριξαν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι με εμπιστεύτηκαν και με στήριξαν. Η εμπιστοσύνη σας είναι δύναμη. Η δύναμη είναι μεγάλη και από σήμερα πιάνουμε δουλειά, είπε ο κύριος Κατσαράς. Να πούμε επίσης, να προσθέσουμε μάλλον, ότι στη νέα διοίκηση της ΠΟΚΣ συμμετέχει επίσης και ο κύριος Αντώνης Παγώνης από την Σαντορίνη, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, ο οποίος αναλαμβάνει και καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.

αυτά και με αυτά φτάσαμε ήδη στα 4 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από την λήξη και της σημερινής μας εκπομπής. Να κάνω το refresh το γνωστό, να δω μήπως έχουμε τίποτα έτσι. Ο χαμός γίνεται στη Γαλλία, παιδιά. Πάνω από 400 σχολεία είναι κλειστά σήμερα λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων. Στις ξαστεριές των ηρωνήμας. Στις πρώτες θέσεις των ειδήσεων, από τις πρώτες ειδήσεις, ο συναγερμός για το κρούσμα Πανόλη στη Σιβηρία που σας τα είπα πριν από λίγο. Ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί πολύ στενά όλη αυτή την ιστορία. Είναι σε καραντίνα, είπαμε, σχεδόν 200 άτομα. Η εξελίξη στην υπόθεση Μαζονάκη εντοπίστηκε προποφόλη, λέει, στον οργανισμό του, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Σήμερα αναμένεται και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον εορτασμό για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές αυτά. Και βέβαια όλα τα υπόλοιπα και τα νεότερα στην μεσημεριανή μας εκπομπή με τον Νικόδημο Τολιανό. Να επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι ο κύριος Τριανταφυλλίδης σήμερα δεν θα είναι κοντά μας. Θα είναι όμως αύριο κανονικότατα στην ώρα του. Ορίστε, τι βλέπω τώρα. Ο ρολόι λέει 26.000 ευρώ χωρίς απόδειξη. Έκαψε κοσμηματοπόλη. Στην πλάτη. Η απόδειξη της επόμενης ημέρας δεν γλίτωσε το πρόστιμο των 5.032 ευρώ. Γιατί το θα το παραλάβει αργότερα δεν αρκεί για την εφορία. Η λίρα της Νάξου κάνει το γύρο του διαδικτύου προφανώς. Γιατί είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι, παιδιά, εντάξει, δεν το βλέπουμε και κάθε μέρα, έτσι είπαμε. Είναι υποψήφιο για το Guinness, για βραβείο Guinness είμαστε. Και είναι κάτι που είπε ο κύριος Λογιώτατος, ότι αυτό είναι επιτυχία της Νάξου. Δηλαδή αναδεικνύεται και προβάλλεται η Νάξος και είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό.

0: πρέπει να εξηγήσω τώρα εδώ σε κάποιον αγαπημένο μου πώς καθαρίζουμε ένα ρόδι χωρίς να έχουμε καμία απολύτως απώλεια και χωρίς να κουραστούμε καθόλου. Θα σας αφήσω, θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα εδώ, ήσασταν κοντά μας και μας κρατήσατε υπέροχη συντροφιά όπως κάνετε κάθε μέρα. Θα σας ζητήσω να συνεχίσετε να είστε συντονισμένοι στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που δεν είναι άλλος από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας, επαναλαμβάνω, ραδιοφωνικός σταθμός. Θα επαναλάβω ότι ο κύριος Τριανταφυλλίδης δεν θα είναι σήμερα κοντά μας, θα είναι αύριο στις 10 ακριβώς στο πόστο του, στη θέση του. Και θα σας ζητήσω να είστε χαρούμενοι, να χαμογελάτε, να μην ξεχνάτε ότι δεν ξεκινάει όμορφα η εβδομάδα εάν δεν έχουμε χαμόγελο στο πρόσωπό μας. Ντυθείτε καλά και η εβδομάδα θα κυλήσει πανέμορφα. Να είστε όλοι και όλες καλά και τα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί, έτσι. Στις 8 θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε το μικρόφωνο να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και το μεσημέρι με τον Νικόδημο Τολιανό, εδώ ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 Κυκλάδες On Air. Να είστε καλά, γεια σας και χαρά σας.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
4: Σεπτόνα Calmen Care, μωρομάντιλα με χαμομήλι 2,59. Excellence Cream, βαφή μαλλιών 6,59. Νέο Matte Scone, υγρό 5,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: شغلاني ومش حوار ومش شايف نرجع للبار I don't give up, up.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
2: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
3: Στους δρόμους του Παρισιού η μόδα τις τελευταίες μέρες κινείται μαζί με το σώμα, ανεμίζει στον αέρα, δημιουργεί όγκο και αλλάζει μορφή σε κάθε βήμα. Και πιο συγκεκριμένα όλα αυτά έγιναν έξω από το σόου του οίκου Dior, λίγο πριν ο Τζόναθαν Άντερσον παρουσιάσει την συλλογή Άνοιξη Καλοκαίρι της επόμενης σεζόν. Εκεί τα Dior Girls φαίνεται πως έχουν βρει τον πιο κομψό τρόπο να μας υπενθυμίσουν πως θα κινούμαστε εθέρια με το street style. Αέρινα υφάσματα, πτυχώσεις, μακριές γραμμές, φορέματα που ακολουθούν την κίνηση και φούστες που αποκτούν ζωή καθώς περπατάμε συνθέτουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα fashion moods που βλέπουμε στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Η ιδέα είναι απλή, τα ρούχα δεν χρειάζεται να είναι αυστηρά δομημένα για να δείχνουν polished. Μακριές φούστες με fluid γραμμή, φορέματα που πέφτουν χαλαρά στους ώμους και λεπτά υφάσματα που δημιουργούν διακριτικό layering μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και ένα απλό καθημερινό look. Η σιλουέτα παραμένει θηλυκή, αλλά αποκτά μια πιο ανεπιτίδευτη και σύγχρονη διάθεση.
4: Τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
5: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Τι να κάνω, Δευτέρα είναι σήμερα, οπότε τι να είμαι, καλά είμαι. Ναι. Εντάξει, καλά είμαι.
0: Καλά, κρύο λίγο,
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Εγώ κρυώνω, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
1: Αυτό πράγμα το κρύο. Αφού κυκλοφορεί με διάφανα. Τι είναι αυτά, αυτά είναι.
0: Όχι, διάφανα.
1: Ναι, τέλο πάντων, αυτά τα οποία είναι.
0: Μόνο διάφανο δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είναι πιο ψηλό και από ψηλό. Δηλαδή αυτό βάζει Αύγουστο 25-30 βαθμού.
0: Τι είναι, μακριμάνικο είναι.
1: Μακριμάνικο, αφού είναι πιο ψηλό και από τη χαρτοπετσέτα.
0: Είναι μια πω, πω, με αυτούς αυτούς σήμερα.
1: Τι αυτούς σήμερα, αφού άμα το δείτε είναι, λες και είναι καλοκαιρινό. Ναι, καλοκαιρινό για μεσημέρι Αυγούστου 45 βαθμούς είναι.
0: Αγία μου Χριστέ μου, μια χαρά είναι.
1: Μετά λες κρυώνω.
0: Απλά κάνει κρύο.
1: Δεν κάνει καθόλου κρύο, μια χαρά
0: είναι. Πόσο έχει σήμερα, για κάτσε να σου πω τώρα τι ώρα.
1: Πόσο έχει, 25 βαθμούς έχει.
0: Δεν έχει 25.
1: Δε τι έχει.
0: Έχει 19-20.
1: Ναι, καλά.
0: Άλλο 20 ή άλλο 25. Ναι, και αύριο θα έχει 21. Πώς είναι δυνατόν σήμερα να έχει 25.
1: Ναι, καλά. Εγώ βλέπω ότι εδώ έχει 22 γεμάτους, οπότε μια χαρά
0: είναι. Δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ, δεν είναι. Καλό στο Γιώργο, Αυστραλία. Τι ώρα είναι εκεί τώρα.
1: Τι να είναι,
0: νύχτα.
1: Τώρα είναι νύχτα, είναι όχι μία, όχι, πρέπει να είναι 9 το βράδυ.
0: Τι ώρα είναι, πού είσαι βρε Γιώργο, πού είσαι.
1: 8-9 το βράδυ θα είναι, τι να είναι.
0: Μελβούρνη, φίλοι μας. Καλό απόγευμα βράδυ.
1: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, να είμαστε όλοι καλά, να περνάμε όμορφα. Μαντός του Νάρα και Νικόδημος Λιανός. Είναι Δευτέρα, όπως είπαμε, είναι 5 το Οκτώβρη. 5 δεν είναι σήμερα.
0: Ναι, είναι 5.
1: Ωραία, 5 Οκτωβρίου. Μπήκαμε μετά από ένα διήμερο έτσι έντονο με απαγορευτικά και όλα τα σχετικά. Η Κυριακή ήταν λίγο πιο καλή και σήμερα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Και ξέρεις τώρα, δεν έχουν περάσει.
1: Τα πλοία κινούνται κανονικά και όλα εντάξει.
0: Δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που έλεγα στο Γιώργο στην Αυστραλία, μου έλεγε μάλλον εκείνο, στείλτε ρε παιδιά λίγη ζέστη, ήταν χειμώνας.
1: Και τώρα του στέλνουμε εμείς.
0: Και τώρα, όχι του στέλνουμε εμείς, πρέπει να μας στείλουν εκείνοι. Γιατί εκεί τώρα είναι άνοιξη προς καλοκαίρι, Γιώργο μου. Τώρα θα αρχίσω εγώ να σου ζητάω να μου στέλνει ζέστη.
1: Δεν είναι άνοιξη προς καλοκαίρι, δηλαδή είναι άνοιξη. Το καλοκαίρι έχει ακόμα δύο μήνες.
0: Προς καλοκαίρι είναι.
1: Γιατί βιάζεσαι τόσο.
0: Τι θερμοκρασίες έχετε, Γιώργο μου, για πες μου.
1: Τι είναι αυτό το
0: τι
1: πράγμα.
0: Τι θερμοκρασία έχετε κάτω στο, και στην Αυστραλία.
1: Τι να, 25 με 30 βαθμούς θα
0: έχει. Άλλο 30, 26. Άλλο 20. Πόσο θα το κάνουμε.
1: Βιάζεσαι πολύ. Τα μηδενίζεις όλα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι 1η Οκτωβρίου, πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου είναι και χειμώνας και αυτά.
0: Πρόσεξε πόσα λάθη δηλαδή έχεις κάνει από την ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Αντί για 21 βαθμούς Κελσίου μου λες ότι είναι 25-26.
1: Ναι,
0: αντί για 5 που έχει Οκτώβρης λες ότι είναι 1η. Αντί για μακριμάνικο που φοράω μου λες ότι φοράω διάφανα και δεν ξέρω τι.
1: Δεν είναι διάφανο. Σου είπα ότι δηλαδή αυτό το βάζει τον Αύγουστο 30 βαθμούς για να βγει στο μεσημέρι. Και το φοράς Οκτώβριο και λες ότι κρυώνει.
0: Μια χαρά είναι. Είναι φθινοπορεινό αυτό.
1: Τι φθινοπορεινό, καλοκαιρινό είναι.
0: Πογκρίνια, Παναγία
1: τι
0: μου.
1: Αυτό ωραί, το πράγμα, ο μηδενισμός, ρε παιδί, μηδενισμός.
0: Γκρίνια.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν λέω ότι είναι μηδενισμός παρά αυτόν.
0: Είναι, κρατάει από χθες από τις αναμογεννήτριες.
1: Ναι, καλά.
0: Από τη συνάντηση.
1: Ορίστε, 5 δεκάτου όλη μέρα το λέμε. Ορίστε, να. Και ο φίλος ο Νίκος με στην καλή χαρά είναι.
0: Τι 5 δεκάτου όλη μέρα,
1: 5 δεκάτου όλη μέρα, ναι, λέει, είναι αυτό. 25 βαθμούς.
0: Εσύ αυτό πώς το εκλαμβάνεις, για να καταλάβω δηλαδή ότι συμφωνεί μαζί σου.
1: Ναι, ότι συμφωνεί μαζί μου.
0: Γράφει ο Νίκος 5 δεκάτου όλη μέρα και εσύ το εκλαμβάνεις αυτό, συμφωνεί μαζί μου.
1: Βέβαια, συμφωνεί μαζί. Τι θα συμφωνεί μαζί σου που έχει. Σε λίγο ακόμα θα βάλεις και τα Kristen Bell να παίζουν.
0: Έχουν αέρα, λέει, εκεί κάτω.
1: Πού?
0: Στην Αυστραλία.
1: Εντάξει, στην Αυστραλία μέχρι και κροκόδιλους έχουν. Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Μια χαρά είμαστε όλοι. Μια χαρά είμαστε όλοι.
0: Ωραία, λοιπόν, κύριε Λιανέ, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Συμφωνείτε με αυτό ή διαφωνείτε?
1: Όχι, εδώ συμφωνούμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ναι, μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και μια εξαιρετέα. Μαντός του Τουρνάρα και Νικόδημος Λιανός. Το Μαντός του Τουρνάρα Λατινικού Νικόδημος Λιανός Ελληνικού. Χαρακτήρες δηλαδή. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram Αδαμαντίας Τουρνάρα και Νάξος Πρες. Και βέβαια μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο 2250-24926 και να πείτε ότι είναι καλός ο καιρός και κάνει και ζέστη. Στη Μαντός του Νάρα να το καταλάβει.
0: Κάνει ζέστη. Νίκο, κάνει ζέστη. Για πες, ρε Νίκο. Πες εσύ που λες αλήθειες, ρε Νίκο. Μην στέλνει εδώ αυτό. Αλλιώς τα λέει. Πες μου εμένα, παιδάκι μου, τι έχει γίνει.
1: Μια χαρά είναι όλα. Μια χαρά είναι όλα.
0: Για πες μας τώρα, Εθνική Ελλάδος.
1: Τι έκανε. 0-0. Μια χαρά πήγε. Εντάξει, φάγαμε πολύ ξύλο χτες.
0: Μας κυνηγάγανε συνέχεια.
1: Φάγαμε ξύλο από τα παλιά ήταν. Αλλά επειδή έχουμε και το timing, είμαστε και γενικότερα καλύτερα. Οπότε πήραμε την ισοπαλία, είμαστε πρώτοι μαζί με τους Ολλανδούς. Έχουμε εξασφαλίσει την τρίτη θέση, γιατί πολύ απλά η Σερβία δεν μπορεί να μας φτάσει. Υπάρχουν δύο ακόμα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν στο επόμενη διακοπή των πρωταθλημάτων. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ουσιαστικά μπαίνουμε στην πρώτη κατηγορία όσον αφορά το πανευρωπαϊκό. Άρα έχουμε πιθανότητες να ξαναγυρίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί είμαστε μια ομάδα η οποία μπορεί να κοροϊδεύει την Κροατία χθες, όλος ο ελληνικός τύπος που έφαγε 7 γκολ από την Αγγλία. Αλλά μια Κροατία έχει παίξει ένα τελικό παγκοσμίο, έχει παίξει ένα τελικό πανευρωπαϊκού. Εμείς καταφέραμε να αποκλειστούμε σε παγκόσμιο κύπελο 50 ομάδων, δηλαδή έλεος. Οπότε το ευχάριστο είναι ότι έχουμε μια καλή ομάδα, μια καλή φουρνιά παικτών, ενδεχομένως την καλύτερη των τελευταίων 20-30 ετών. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, που σημαίνει ότι αν επενδύσουμε λίγο, κάτι καλά θα πάει. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και η γνωστή γκρίνια των Ελλήνων, γιατί λέει δεν έπαιξε ο Τετέι, γιατί ο Γιωβάνοβιτς, επειδή είναι προπονητής παλιός του Παναθηναϊκού και έρχεται ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, ήθελε να τον προφυλάξει για να μην χτυπήσει. Αυτό δείχνει το επίπεδο που έχουμε εμείς ως οπαδοί μερικές φορές. Γιατί είχε ένα πρόβλημα και έπρεπε να μείνει έξω. Λες να τον προφύλαξε επειδή θα παίξει την Κυριακή?
0: Εγώ δεν λέω μετά τίποτα, μια ρωτάω, εβδομάδα, δεν ξέρω.
1: Όχι, μια εβδομάδα θα παίξει 40 λεπτά και θα πάρει τίποτα. Ίσα ίσα που οι παίκτες θέλουν να παίζουν για να έχουν αγώνες. Το να κάτσει 15 μέρες χωρίς αγώνα είναι ένα θεματάκι για τον παίκτη. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, άστα. Γιατί οι Ολυμπιακοί θέλουν να
0: ακούνε. Άμα σου λέω εγώ γκρινιάζει συνέχεια, δεν ακούς. Δεν ακούς. Γκρινιά.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. When you don't care about the
0: beats for me, I'm changing. Έρχεται 112 καινούριο, ε?
1: Ναι, έρχεται και αυτό. Πολλά έρχονται, εντάξει. Έρχονται και ο νέος προϋπολογισμός.
0: Next Generation λέει 112. Και θα έχει πολύ έτσι καλές δυνατότητες. Θα έχει βιντεοκλήσεις και αμφίδρομα μηνύματα. Θα έχει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω βίντεο ή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο. Κάτι πολύ σημαντικό είναι η σιωπηλή κλήση. Θα είναι ένα ειδικό, λέει, κομβείο σιωπηλής αναγγελίας περιστατικού για περιπτώσεις όπου ένας πολίτης βρίσκεται σε κίνδυνο και αδυνατεί να μιλήσει. Ναι. Θα έχει προηγμένο γεωποντισμό. Γεωεντοπισμό. Τι είπα, ρε παιδιά? Τι είπα, ξυπνήστε με.
1: Προλάβουμε λίγο.
0: Γεωεντοπισμό. Λοιπόν, ταχύτατος, λέει, και υψηλής ακρίβειας προσδιορισμός της θέσης του καλούντος και άμεση διαβίβαση των συντεταγμένων στους εμπλεκόμενους φορείς.
1: Μάλιστα.
0: Θα έχει Next Generation e-call, αυτόματη λήψη κλήσεων έκτακτης ανάγκης από οχήματα σε περίπτωση ατυχήματος, συνοδευόμενη από κρίσιμα τεχνικά δεδομένα της σύγκρουσης. Θα έχει καθολική προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Παπαευσταθίου, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αποτελεί εθνική επιλογή που εναρμονίζεται με την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Με την ενσωμάτωση μάλιστα του real-time text των βιντεοκλήσεων και των μηνυμάτων, τα άτομα με προβλήματα ακοής ή ομιλίας αποκτούν αυτόνομη και άμεση δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια.
1: Ωραία.
0: Είναι ενδιαφέρον αυτό, έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα.
1: Εντάξει, τουλάχιστον να έχει μια λογική όλο αυτό, γιατί τις προηγούμενες φορές, αν θυμόμαστε καλά, είχαμε και έχουμε ακόμα θεματάκια.
0: Το 112 είναι λίγο, χτυπάει.
1: Όχι, βαράει.
0: Χτυπάει, ναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, γίνεται κάτι στην Εύβοια, ας πούμε, χτυπάει στη Σύρο. Είναι λίγο. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, είχαμε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο υπήρχαν δράσεις στην Άξο, υπήρχαν δράσεις και στην Αθήνα όσον αφορά τους ξενοδόχους. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγο πήραμε και ένα mail από την Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης που χαιρετίζει την εκλογή του Αντώνη Παγώνη στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Θα πούμε λίγο μετά τι ακριβώς λέει. Είχαμε και τον κύριο Κατσαρά που για πρώτη φορά μπήκε ο ίδιος, όχι Νάξος, σε θέματα που έχουν να κάνουν με το Συμβούλιο. Ανέλαβε μάλιστα και υπεύθυνη θέση που έχει να κάνει με τοπική αυτοδιοίκηση και τη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει. Θα μας τα πει και ο ίδιος αύριο. Και από εκεί και πέρα είχαμε και δύο σημαντικά γεγονότα. Το ένα είχε να κάνει με την γιορτή αφιέρωμα στον Κώστα Κατσουρό που έγινε το βράδυ της
0: Σαββάτου.
1: Μπορείτε να το δείτε μέσα από τον Axios Press. Και είχαμε και την Κυριακή την συζήτηση για το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έγινε στο Δήμο.
0: Εμείς και οι υπόλοιποι 66.
1: Ναι, εμείς και οι υπόλοιποι 66. Εντάξει, αυτό το συζητήσουμε και με τον κύριο Κίμπριτζη που θα έχουμε λίγο αργότερα. Απλά να πω ότι στις 16 Οκτωβρίου υπάρχει εκδήλωση από στην ίδια αίθουσα από το ΠΑΣΟΚ. Το είπε ο κύριος Βλασσερός και ήρθε χτες το βράδυ και δελτίο με παρουσία του κύριου Μανιάτη, ευρωβουλευτή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για θέματα ανανεώσιμων πηγών, και τον κύριο Ανομερίτη. Έχω την αίσθηση ότι ενδεχομένως να είναι και λίγο περισσότεροι.
0: Μακάρι να είναι περισσότεροι, γιατί εντάξει ρε παιδιά τώρα, δηλαδή δεν ξέρω τι λάθος έγινε σε όλη αυτή την ιστορία. Ή αν έγινε κάτι λάθος, δεν νομίζω ότι έγινε κάτι λάθος, απλά μάλλον δεν έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό.
1: Κοίταξε.
0: Και ξέρεις τι γίνεται. Και πάλι δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό. Είναι το σημαντικό όμως, είναι να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή μάθαμε πράγματα χθες, τα οποία εμένα με άφησαν άφωνη στην κυριολεξία. Πράγματα που εννοείται ότι δεν τα γνώριζα και μας τα πάνε οι επιστήμονες που ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν σου λένε, ας πούμε, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τις οποίες δεν γνώριζα, ή για τα θέματα που προκαλούνται στην υγεία που επίσης δεν γνώριζα. Ή το ότι αυτά τα σκουπίδια, τέλος πάντων, μετά από 25 χρόνια δεν λειτουργούν, σταματάνε, τελειώνει η ζωή τους και δεν ανακυκλώνονται. Και αυτά κάπου πρέπει να πάνε. Και πού θα πάνε, δεν ανακυκλώνονται. Όταν σου μιλάνε για τα φωτοβολταϊκά και όλα όσα ακολουθούν με την εγκατάστασή τους ακόμα και στην ταράτσα ενός σπιτιού.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει. Όταν σου λένε ότι ξέρεις κάτι, εμείς ως Ελλάδα παράγουμε πολύ περισσότερη ενέργεια μέσω των ΑΠΕ από ό,τι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ξεπεράσει ουσιαστικά το στόχο και πάμε για περισσότερο, αλλά πληρώνουμε οι Έλληνες πολίτες πολύ πιο ακριβό το ρεύμα από ό,τι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν σου λένε ότι διώχνουμε την ενέργεια, τη στέλνουμε στο εξωτερικό και την εισάγουμε ξανά μετά πιο ακριβή, λες κάτσε ρε παιδί μου, κάτι δεν πάει καλά εδώ, δεν πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει.
1: Και συγγνώμη, το ότι το έμαθες αλλάζει κάτι.
0: Όχι, για μένα ναι.
1: Για
0: ξέρω
1: σένα,
0: τι μου
1: ναι.
0: Γίνεται.
1: Και τι θα αλλάξει, θα αλλάξει κάτι.
0: Εμείς
1: δηλαδή,
0: τώρα μην μου λες να τα λες και σε σαν το Γιάννη, τώρα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια επειδή
1: όχι, δεν
0: έχουμε
1: σταυρωμένο
0: κάτι.
1: Χέρια. Είναι ότι πολύ απλά δεν έχουμε γνώση και προφανώς η γνώση είναι πάρα πολύ σημαντική. Το ζητούμενο όμως είναι να μπορέσουμε να αντιδράσουμε οργανωμένα και να απαιτήσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό που είπες. Δεν γίνεται να παράγουμε πάρα πολλή ενέργεια που δεν έχουμε τι να την κάνουμε και να τη στέλνουμε στο εξωτερικό, στη Βουλγαρία ή στα Σκόπια και να τα παίρνουμε πάλι πίσω πανάκριβα. Εδώ πρέπει λοιπόν να γίνει μία συζήτηση, όλοι μαζί να κάτσουμε και να ρωτήσουμε τους αρμόδιους γιατί γίνεται αυτό.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή πρέπει οι αρμόδιοι να μας πούν γιατί πληρώνουμε τόσο ακριβό ρεύμα όταν γνωρίζουμε πλέον. Γιατί άμα δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να τους ρωτήσουμε. Όταν γνωρίζουμε πλέον ότι παράγουμε τόση ενέργεια μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εφόσον λοιπόν έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ και έχει αποφασιστεί σε κάποιες περιοχές της χώρας να τοποθετηθούν αιολικά πάρκα για να είναι πιο φθηνό το ρεύμα, για να πάμε λίγο στην πράσινη ανάπτυξη. Ποια πράσινη ανάπτυξη?
1: Πράσινη ανάπτυξη έχει τελειώσει εδώ και αιώνες.
0: Εδώ σου λένε ότι για να μεταφερθεί αυτό το πράγμα εκεί που θα πάει να εγκατασταθεί στην κορυφή ενός βουνού, θα πρέπει να υπάρχει τεράστιο οδικό δίκτυο, γιατί μιλάμε για ύψος 80 μέτρα ο κορμός και άλλα 30 το πτερύγιο.
1: Όχι, έκανες λάθος. Το πρωί. Δεν είναι 30 μέτρα, είναι 70 μέτρα. Είναι 200 μέτρα γίνονται συνολικά.
0: Οι καινούργιες είναι ακόμα μεγαλύτερες. Ωραία, λοιπόν. Όταν σου λένε ότι ξέρεις κάτι γύρω-γύρω εκεί πέρα, θα πρέπει για να στηθεί μια ανεμογεννητρία πρέπει να βάλεις και βάση. Δηλαδή πρέπει να πέσει και μπετό. Θα πρέπει γύρω-γύρω να γίνει ένας περιβάλλοντας χώρος, στον οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα κοντέινερ για το ρεύμα. Δηλαδή λες κάτσε. Καταστρέφεις τον τόπο σου.
1: Και ένας γερανός για να σηκώσει.
0: Ένας γερανός για να το σηκώσει. Λοιπόν, καταστρέφεις τον τόπο σου, λες ok, κάνω μια υποχώρηση, καταστρέφω τον τόπο μου, αλλά να έχω κάποια ωφέλη. Και από την άλλη, δεν βλέπεις ούτε ωφέλη. Αυτά δεν πρέπει να τα ξέρουμε.
1: Εκείνο που με ενοχλεί περισσότερο και πραγματικά είναι ότι πρέπει να, όχι να ερωτηθούν τώρα. Το θέμα δεν είναι να ερωτηθεί. Παραδείγματος χάρη να φέρεις ένα βουλευτή. Ναι. Ωραία. Και να του κάνεις αυτή την ερώτηση. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό.
0: Ναι, όχι.
1: Το ζητούμενο είναι να δούμε όλοι μαζί τι γίνεται λάθος σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, δεν μπορεί η χώρα να παράγει ένα μεγάλο αριθμό ηλεκτρικής ενέργειας, να το δίνει τσάμπα στη Βουλγαρία ή στη Μακεδονία, Σκόπια, ζητάω συγγνώμη, γιατί το άκουσα αυτό από ένα ομιλητή με τρεις διαφορετικές ονομασίες και κόλλησα.
0: Εντάξει, δεν φταίει ο ομιλητής, τα έχουμε κάνει λίγο...
1: Εντάξει. Και στη συνέχεια να το αγοράζουμε πίσω...
0: Πανάκριβο.
1: Τη στιγμή που ο ανάδοχος που κάνει όλη αυτή την ιστορία κερδίζει και στις δύο πλευρές. Δηλαδή, γιατί ουσιαστικά δεν το πουλάει το ελληνικό κράτος, το πουλάει ένας ανάδοχος.
0: Πόσες φορές ακούσαμε χθες τις λέξεις συμφέροντα, καρτέλ και ούτω καθεξής.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα κάποιος το αποφασίζει για να γίνεται. Αυτός είναι η ελληνική κυβέρνηση, είναι ελληνική εταιρεία. Μας λένε ότι κάποιοι πρέπει να το κάνουμε. Αυτό δηλαδή κάποια στιγμή.
0: Ναι, αλλά το νομοσχέδιο
1: πρέπει
0: από την κυβέρνηση
1: να εξηγηθεί.
0: Βγαίνει. Το νομοσχέδιο όμως.
1: Ποιο
0: έτσι, νομοσχέδιο. Το χώρο ταξικό. Από την κυβέρνηση βγαίνει.
1: Εγώ μιλάω για την αγοραπολισία. Δεν μιλάω για την.
0: Δεν ξέρω.
1: Για το χώρο ταξικό. Το χώρο ταξικό αυτή τη στιγμή μου είναι αδιάφορο. Με ενδιαφέρει να μάθουμε. Και πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσει. Όποιος είναι να απαντήσει, ο Υπουργός Περιβάλλοντος είναι. Ποιος είναι. Γιατί προφανώς
0: ο αρμόδιος
1: είναι ο Υπουργός.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πώς γίνεται να έχεις τόσο πολλή ενέργεια, να μην έχεις τι να την κάνεις, να τη δίνεις τσάμπα, να μην δημιουργείς αποθηκευτικούς χώρους, όσους μπορείς να αποθηκευτείς. Γιατί όπως μας είπαν
0: μπαταρίες.
1: Οι επιστήμονες, δεν είναι και πανάκια το ότι δημιουργείς αποθηκευτικούς χώρους. Ωραία. Να το δίνεις και να το ξαναπαίνεις τσάμπα.
0: Το δικό σου δηλαδή να το πουλάς φθηνά και να το αγοράζεις πανάκριβα.
1: Αυτό από μόνο του, αν ήταν σε οποιαδήποτε οργανωμένη χώρα σοβαρή, θα ήταν μηνύσιμο και θα έπρεπε ο υπουργός, αυτός που υπογράφει δηλαδή, όποιος είναι, να καθίσει στο σκαμνί, γιατί χάνει χρήματα το ελληνικό κράτος.
0: Εντάξει, και η κυρία Καλία που ήταν χθες εκεί πέρα και από νομικής πλευράς μας ανέλησε κάποια πράγματα, αυτό μπαζεί από παντού, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία έχει κενά απίστευτα, μπαζεί από παντού. Δεν μπορούμε να καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια. Πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ρωτάμε υπεύθυνα πλέον και να περιμένουμε υπεύθυνες απαντήσεις. Δεν γίνεται να δεχόμαστε το οτιδήποτε μας πασάρουν ή μας λένε ή δεν ξέρω και εγώ τι και να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και να λέμε εντάξει, τώρα το αποφάσισαν, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Φυσικά και μπορεί να αλλάξει. Φυσικά και μπορεί να αλλάξει. Και θα ήθελα αυτό το θέμα να μην το δούμε πολιτικά, να το δούμε ενιαία ως κοινωνία. Να μην το δούμε καθόλου πολιτικά. Είναι δύσκολο αυτό, αλλά πρέπει να γίνει έτσι.
1: Δεν είναι θέμα πολιτικής, πολιτικού, μάλλον κομματικής εικόνας. Είναι καθαρά θέμα πολιτικής. Γιατί πολύ απλά πρέπει να μαζέψουμε κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να σε όλες τις χώρες του κόσμου η οικονομία όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια να είναι κάτι το οποίο είναι δημόσιο, ένα δημόσιο αγαθό ή οτιδήποτε, αλλά είναι σχετικά φτηνό και εμείς μια χώρα η οποία παράγουμε πάρα πολύ να μην έχουμε κάποιο ουσιαστικό όφελος. Δηλαδή, όσες κατηγορίες και αν έχει δεχθεί ο Έλληνας για το λίπος, για τα μαύρα, για τα άσπρα, για τα κίτρινα, για το τι κοροϊδεύει.
0: Κάτι στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία με το
1: ναι,
0: εντάξει,
1: δηλαδή δεκαετία του 80 και 90 ο Έλληνας είχε κατηγορηθεί και είχε γίνει το κακό παιδί γιατί δεν δούλευε, ότι ήταν τεμπέλης, ότι έκανε και έφταναν ακόμα και η Γκίλ Φόιλ που είναι τώρα πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα είχε δημόσια κατηγορήσει στους Έλληνες ότι είναι τεμπέληδες, άχρηστοι, οτιδήποτε. Και τώρα φτάνουν σε ένα σημείο να υποκλίνονται όλοι στο γεγονός ότι ο Έλληνας δουλεύει σαν σκύλος και δεν παίρνει ποτέ τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάποια στιγμή αυτό το παραμυθάκι του Έλληνα για πολλά πράγματα πρέπει να σταματήσει.
0: Ναι, έχει γίνει,
1: αλλά πρέπει να σταματήσει από εμάς
0: αυτό,
1: έτσι. Δηλαδή...
0: Και ο Έλληνας που δουλεύει πλέον πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο Ευρωπαίο πολίτη. Έτσι. Κάποτε μας λέγανε τεμπέληδες και
1: αυτό
0: δεν ξέρω και το τι είναι. Και δουλεύει πολύ περισσότερο από κάποιον. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί το βιώνουμε.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και το χειρότερο στην Ελλάδα είναι ότι δυστυχώς χρόνο με το χρόνο η πίτα που υπάρχει όσον αφορά το πώς θα διανέμεται μικραίνει πάρα πολύ. όσον αφορά αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν κομμάτι από την πίτα, με αποτέλεσμα να φτωχοποιείται ένας μεγάλος πληθυσμός, γιατί οδηγείται μέσα από ένα συστηματάκι που και εμείς αναγκαστικά βάζουμε το χεράκι μας στο να, να ζουν άνθρωποι απλά και μόνο από επιδόματα, να ζουν άνθρωποι μέσα από ένα σύστημα εποχικής εργασίας, και κάθεσαι και λες, γιατί γίνεται αυτό? Δηλαδή μιλάγαμε με κάποιους επιχειρηματίες οι οποίοι μας έλεγαν ότι δεν βρίσκουμε Έλληνες πλέον να δουλέψουν, γιατί πολύ απλά οι Έλληνες δεν εργάζονται. Ναι, αλλά πώς θα ζήσουμε άμα δεν εργαζόμαστε? Μπορούμε να ζούμε είτε μόνο με 6 μήνες εργασία, είτε μόνο μέσα από επιδόματα, ή μέσα από τους παππούδες, τους μπαμπάδες,
0: ή μέσα από το λίπος ενδεχομένως που
1: αυτό,
0: λέγεται ακόμα,
1: του μπαμπά και του μπαμπά. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Και να αποκτήσουμε ξανά όλη εμπιστοσύνη στο οικονομικό σύστημα για να μπορούμε να δουλέψουμε. Γιατί όλα ξεκινάνε από το γεγονός ότι δεν εμπιστευόμαστε το σύστημα που υπάρχει, το οικονομικό. Εγώ γιατί να κάτσω να είμαι συνεπής πολίτης ή συνεπής επαγγελματίας όταν βλέπω ότι δίπλα μου κανείς δεν είναι συνεπής? Άρα λοιπόν, γιατί να είμαι συνεπής? Σταματάω και τελειώνει.
0: Όταν το κράτος το ίδιο δεν είναι συνεπές απέναντί μου, έτσι. Δηλαδή χρωστάς, ας πούμε, κάτι, χρωστάς και γίνεται χαμός. Πρέπει να το πληρώσεις χθες, γιατί μετά προσαυξήσεις το ένα το άλλο. Σου χρωστάνε και έχει ο Θεός. Αυτό.
1: Στο πιο απλό παράδειγμα είναι αυτό με τη ΔΕΗ. Καθόμαστε και συζητάμε για τη ΔΕΗ. Τι ωραία που είναι, ΔΕΗ. Και βλέπουμε. Και πόσο θα μας σώσει το καλώδιο και τι ωραία που γίνεται και ιστορίες για γρήγορα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε συνεχόμενες διακοπές ρεύματος, έχουμε συνεχόμενα προβλήματα, αλλά 27 του μήνα ο λογαριασμός έρχεται κανονικά.
0: Και τα λάθη, ωραία, έτσι.
1: Και τα λάθη. Προχθές μας είπε μια οικογένεια ότι πήγε ένας υπάλληλος ΔΕΗ, δεν ξέρω τι είναι, υπάλληλος ΔΕΗ. Ας δεχτούμε λοιπόν ότι είναι υπάλληλος ΔΕΗ, γιατί προφανώς υπάλληλος ΔΕΗ είναι. Πήγε και έκοψε το σπίτι Παρασκευή, 2,5 ώρα, λίγο πριν λήξει ουσιαστικά η εργασία, το ρεύμα σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι. Δεν πρόσεξε
0: τον αριθμό, προφανώς.
1: Τον αριθμό, πιο, απλά είδε ένα όνομα.
0: Συνωνυμία.
1: Του είπανε τι δεν είναι, πήγε και το έκοψε.
0: Και μείναν 3 μέρες οι άνθρωποι χωρίς ρεύμα στο σπίτι.
1: Και το χειρότερο μου το έπανε σήμερα, το πιο αστείο, έτσι. Πήγαμε, λέει, σήμερα το πρωί να ρωτήσουμε τι γίνεται, πότε θα μας το ενώσει, και μας είπανε δεν έχουμε ενημερωθεί, λέει, τίποτα. Γιατί πολύ απλά δεν έχουμε ενημερωθεί τίποτα.
0: Επίσημα,
1: το διαβάσαμε, λέει,
0: ναι.
1: κάπου, αλλά επίσημα δεν έχουμε ενημερωθεί. Λέει, μα κάναμε στην Αθήνα την όλη διαδικασία για να γίνει η επιστροφή, η επανασύνδεση. Και λέει, δεν μας ενημέρωσε ποτέ από την Αθήνα κανένα.
0: Ναι, άμα ξεχαστείς όμως να πληρώσεις το λογαριασμό της ΔΕΗ, έχεις θέμα.
1: Ναι, και κάθεσαι πάλι και σκέφτεσαι, μήπως τελικά ο ψάλτης στην περίφημη ταινία «Είμαι τρελός, δεν θυμάμαι», που έπαιρνε και χτύπαγε τα χαστούκια στους υπαλλήλους, γιατί πολύ απλά ήταν ο ένας υπάλληλος δίπλα στον άλλο και του έλεγε πήγαινε στην ουρά, δεν μπορώ να σε, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον διπλανό μου, και όλα τα υπόλοιπα της δεκαετίας του 80. Δηλαδή η υπηρεσία στην Αθήνα δεν ενημερώνει στην Άξο για το ότι υπάρχει ένα αίτημα για επανασύνδεση. Τότε τι κάνουμε, δηλαδή?
0: Που έγινε και από λάθος η διακοπή, δηλαδή. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
1: Προφανώς και δεν υπάρχουν. Είναι ή ανέκδοτα ή ζούμε σε μια άλλη εποχή στην οποία αρνούμαστε να προσαρμοστούμε. Δεν ξέρω. Πραγματικά μερικές φορές είναι για να κάθεσαι και να λες, όχι, τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Δεν ξέρω. Ειλικρινά. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο. Θα επιστρέψουμε, με την επιστροφή θα μιλήσουμε με τον κύριο Κυπριτζή.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί εννοείται ότι έδωσε το παρόν χθες στην συνάντηση που έγινε, παύλα συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Και μάλιστα παρέδωσαν και ένα ψήφισμα ο Σύλλογος Μηχανικών Νάξου. Να μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Κυπριτζή. Παρακολούθησε όλη τη συζήτηση.
1: Και έμεινε χωρίς να κάνει και ερώτηση.
0: Όντως. Λοιπόν, δεν πειράζει όμως, θα τον ακούσουμε σήμερα να τοποθετηθεί και εκείνος, γιατί σαφώς έχει πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Και
0: να...
1: βέβαια πριν από όλα θα πάμε στον Ελαιόλυθο, γιατί αν δεν πας στον Ελαιόλυθο δεν πας πουθενά.
0: Που πας, έλατε.
1: Είναι δεδομένο, μια νοσταλγία, μια γεύση, μια μυρωδιά. Να μην πάρεις Δευτέρα μεσημέρι, είναι, πού άλλο θα πήγαινες? Στη Μονή, γιατί πρέπει να απολαύσεις ωραία πράγματα που έχουν να κάνουν με τον Ελαιόλυθο, με τη γευσηγνωσία, με τη γεύση, με τη διαμονή, γενικότερα με το FZIN. Απλά πράγματα.
0: Με τους ανθρώπους πρώτα απ' όλα. Τους υπέροχους ανθρώπους που θα συναντήσετε εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 20.
1: Σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850.

0: εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλ Κοΐκε, χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέφουμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Φύγαμε λίγο από το μελόριο. Θα πάμε τώρα σε θέματα που έχουν να κάνουν με...
0: Να το αφήσουμε από εκεί που το πιάσαμε πριν από... Που το αφήσαμε. Να το πιάσουμε μάλλον από εκεί που το αφήσαμε πριν από λίγο. Γιατί είχαμε μια εισαγωγή κάναμε για αυτά που ακούσαμε χθες στη συζήτηση αυτή που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Ιακώβος Καμπανέλης σχετικά με το χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Μηχανικών Νάξου.
1: Και όχι μόνο, γιατί είναι μεγάλωσε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κ. Χρήστος Κυμπριτζής. Ο οποίος θα μας βοηθήσει λίγο, αλλά θέλουμε και ένα πρώτο σχόλιο για το πώς είδε την όλη εκδήλωση.
0: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαστε μια χαρά. Θέλω να πω εγώ τις χθεσινείς...
1: Πώς σας φάνηκε η εκδήλωση χθες?
2: Κοιτάξτε, είχε πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω. Οι ομιλητές, οι εισηγήσεις τους ήταν, νομίζω, κατατοπιστικές, ενδιαφέρουσες. Υπήρχε και μια γόνιμη συζήτηση, πιστεύω, μετά. Νομίζω η συμμετοχή σχολιάστηκε και όλα θα έπρεπε να είναι, περιμένω περισσότερο κόσμο. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα ενημέρωσης ή έλλειψη ενδιαφέροντος.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε να μην βρούμε καρέκλα άδεια, αλλά δυστυχώς δεν συνέβη αυτό. Και...
2: Συνήθως είναι ένα θέμα το οποίο έτσι προσελκύει αρκετό κόσμο. Υπάρχει αρκετή ευαισθησία σε αυτά τα θέματα. Χθες δεν είδαμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή η ευαισθησία είναι μόνο στο διαδίκτυο? Είναι μόνο μέσα από ανακοινώσεις? Γιατί δεν υπάρχει αυτή η φυσική παρουσία?
2: Αυτό τώρα δεν μπορώ να το αιτιολογήσω. Ίσως υπάρχει και μια κόπωση. Ίσως είναι και θέμα υποχρεώσεων που μπορεί να έχει ο καθένας. Έλλειψη ενημέρωσης, δεν ξέρω. Ο σκόπος πάντως της ημερίδας ήταν αφενός να ενημερωθεί ο κόσμος, να ξέρει ακριβώς το τι γίνεται, και αφετέρου να υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεως, μια υποστήριξη, ας πούμε, προς την νομική κάλυψη της, προς την κυρία Καλλιέ, η οποία είχε αναλάβει τη διαδικασία, αν μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε και σε αυτό το επίπεδο.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κυπριακή,

0: διότι ακούσαμε πράγματα χθες τα οποία δεν τα γνωρίζαμε και μας άφησαν άφωνους και σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών και στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει η διαχείριση μετά και σε αυτά που προκύπτουν τα προβλήματα σε θέματα υγείας πέρα από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Βέβαια, έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τον τελευταίο καιρό να λέγεται εντάξει τώρα, η λυμένη απόφαση είναι ό,τι και να κάνουμε δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Αυτό πρέπει να το αποδεχόμαστε έτσι.
1: Έχω δε γνάθει της νοοτροπίας και ως σύλλογο και ως πρόσωπο και ως σύλλογος. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα διατυπώ με την άποψή μας. Όταν διαφωνούμε με κάτι οφείλουμε να το κάνουμε. Όταν θεωρούμε ότι κάτι είναι καλό το υποστηρίζουμε. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες. Αν δεχόμαστε οτιδήποτε γίνεται παθητικά, προφανώς δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Αλλά τουλάχιστον την υποχρέωσή μας να αντιδράσουμε σε κάτι που δεν μας ενδιαφέρει, να διαφωνήσουμε, νομίζω είναι υποχρέωση. Και εξάλλου, αυτό το νόημα έχουν και οι διαβουλεύσεις οι οποίες γίνονται σε τέτοιου είδους έργα. Τώρα, αν λαμβάνατε υπόψη ή όχι, από εκεί και πέρα υπήρχε και συζητήθηκε ότι για να είναι πιο αποτελεσματική η προσπάθεια θα πρέπει να υπάρχει και μια πολιτική πίεση, να υπάρχει και μια αντίδραση εκ μέρους του κόσμου. Προκειμένου να ασκηθεί μια πολιτική πίεση στους πολιτικούς, είναι και προεκλογική χρονιά. Επομένως, κάτι τέτοιο ίσως είχε καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Ο Σύλλογος Μηχανικών έχει εκδώσει ένα ψήφισμα, το οποίο φαντάζομαι θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι ακριβώς αναφέρει, κύριε Κυπριτζή, από την δική σας πλευρά.
1: Το δημοσιεύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στον τοπικό τύπο. Δεν το παρουσιάσαμε στην χθεσινή εκδήλωση, διότι σε μεγάλο βαθμό καλύφθηκε από τις ομιλίες των προσκεκλημένων. Κάποιες λεπτομέρειες ίσως θα μπορούσαν να συμπληρώσουν, αλλά δεν κρίναμε σκόπιμο να επαναλάβουμε πράγματα που είχαν ήδη υποθεί. Συνοπτικά, εμείς σαν σύλλογος καταρχάς δεν είμαστε κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν συζητάμε κάτι τέτοιο. Προφανώς είναι ένα εργαλείο που μας δίνει η τεχνολογία, ένα όπλο ενάντια στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να γίνεται ανεξέλεγκτα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ιδιωτική λεωτέλεια στο το τοπίο, η πολιτιστική κληρονομιά κ.ο.κ. Μέχρι τώρα στάση του κράτους, η οποία χαρακτηρίστηκε, η οποία εκφράστηκε και το προηγούμενο χωροταξικό του 2008, είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν μόνο θετικές επιπτώσεις, επομένως ανεξέλεγκτα θα μπορούσαν να αναπτύσσονται και πράγματι τα τελευταία χρόνια υπήρχε πολύ μεγάλη αύξηση ως προς το ποσοστό της ενέργειας που παράγεται μέσω ΑΠΕ στην Ελλάδα. Παράλληλα όμως φάνηκαν και πολλά σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι μόνο θετικές επιπτώσεις, είναι αρνητικές. Δεν έχουν αξιολογηθεί αυτά, ούτε των εγκαταστάσεων που έχουν ήδη εγκατασταθεί, ούτε αυτές που προβλέπονται να εγκατασταθούν στο μέλλον. Αυτό είναι κάτι που λείπει σε αυτή τη διαδικασία. Και εκεί νομίζω είναι και το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα ας πούμε, του νέου χωροταξικού είναι στις μεταβατικές διατάξεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, όπου τα έργα τα οποία έχουν ήδη αδειοδοτηθεί είναι σε κάποιο στάδιο αδειοδότησης, ακόμα και με μια απλή κατάθεση φακέλου μέχρι τις 20 Μαΐου, θα εξαρτηθούν με βάση το προηγούμενο χωροταξικό, το οποίο είναι πολύ πιο χαλαρό σε σχέση με το πολύ λιγότερο αυστηρό σε σχέση με το σημερινό. Και αυτό αφορά πολύ μεγάλο αριθμό έργων. Επομένως, ένα δεύτερο σχόλιο ήταν ότι το νέο χωροταξικό είναι πολύ λίγο και ήρθε και πολύ αργά, δεδομένου ότι αν δεν αλλάξει η στάση, ο τρόπος, αν δεν αναθεωρηθούν ήδη οι μελέτες αυτές σε σχέση με το νέο πλαίσιο.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Εμένα η απλή ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό είναι κατά πόσο γίναμε σοφότεροι από την όλη κουβέντα που έγινε χθες. Ήταν πράγματα που δεν τα ξέρατε εσείς ή θεωρείτε ότι ο μέσος συναξιώτης δεν τα γνώριζε?
1: Κοιτάξτε, ήταν εξειδικευμένοι, δηλαδή ήρθαν ακαδημαϊκοί, ήρθε και ένας επιστήμονες εξειδικευμένοι πάνω σε αυτά τα αντικείμενα. Προφανώς και είπαν πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε. Θεωρώ ότι πάντα ακούς κάτι καινούργιο, δεν ξέραμε προφανώς τα πάντα. Νομίζω ότι υπήρχε, ότι μας έκανε ο Κόντολος εκτέθηση.
0: Εγώ πάντως προσπαθώ να καταλάβω, πραγματικά αυτό με εντυπωσίασε περισσότερο απ' όλα, πώς είναι δυνατόν αυτή η χώρα να παράγει τόση ενέργεια μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές και ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες να πληρώνουν πολύ πιο ακριβά το ρεύμα από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό και απαντήσεις τις οποίες κάποια στιγμή θα πρέπει να λάβουμε από τους αρμόδιους.
1: Αυτό είναι πραγματικά ένα κάτι οξύμορο. Υπάρχει μια ενεργειακή μετάβαση. Κλείσαμε μονάδες λιγνίτη, η οποία ήταν κύρια παραγωγή και η αμορφή με την οποία πήγαμε με το ρεύμα μέχρι τώρα. Το φυσικό αέριο από το οποίο παράγουμε το ρεύμα πλέον είναι πολύ πιο ακριβό για λόγους που έχουν να κάνουν με τις διεθνείς συνθήκες πλέον. Υπάρχει και αδυναμία αποθήκευσης του ρεύματος που παράγεται αυτής της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας προς το παρόν. Επομένως εξάγεται και επανεισάγεται όπως
0: και πιο ακριβά.
1: Υπόθηκε και χθες πιο ακριβά. Γενικά υπάρχει μια έλλειψη στρατηγικής, δηλαδή έχουν ορίσει κάποια γενικά πράγματα. Δηλαδή αυτό το φορταξίδιο ουσιαστικά απλά θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις στο πού μπορούν να μπουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν περιγράφει συνολικά την ενεργειακή πολιτική της χώρας, όπου θα περιέχονται και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Νομίζω ότι είπε αυτό το πράγμα μια συζήτηση όσον αφορά τις σημερινές ενεργειακές ανάγκες, τις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες, πώς παράγεται, πώς θα έπρεπε να παράγεται, με ποιον τρόπο να γίνει μια γενική συζήτηση, πώς μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Αυτό είναι μια κουβέντα που δεν έγινε. Ας πούμε, ένας από τους τρεις ομιλητές σας ανέφερε ότι η κατανάλωση ενέργειας από το 70 έχει τριπλασιαστεί.
2: Σωστά, ναι, ο Κουταλιέρης νομίζω ήταν που ήταν.
1: Μέχρι πότε, ας πούμε, αν συνεχίσει να αυξάνεται με αυτό το ρυθμό, δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση στο πρόβλημα. Επομένως, είναι και η μείωση της ενέργειας, της κατανάλωσης ενέργειας, μια πολύ σημαντική παράμετρος. Όλα αυτά θα πρέπει να πούν στο τραπέζι και προφανώς βασικό κομμάτι της συζήτησης σε αυτή την περίπτωση είναι και το κόστος ενέργειας.
2: Μάλιστα. Επειδή είστε μηχανικός και είστε από τους ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να απαντήσουν σε εισαγωγικά στο θέμα αυτό που έχει να κάνει με τις μετακινήσεις όσον αφορά την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, εάν και εφόσον έρθουν ή τουλάχιστον εάν τους δούμε στην πράξη. Και βλέπαμε ένα βίντεο που έπαιζε κάποια στιγμή πριν αρχίσει και μετά που ξαναπέχτηκε στην αρχή και ήταν τρομακτικές οι
0: όγκος
2: και οι αλλαγές που ενδεχομένως γίνεται. Αυτά μπορούν να φτιαχτούν πάλι όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία.
1: Καταρχάς, νομίζω η εικόνα θα είναι αρκετά πιο δυσχέρης, χειρότερη, διότι το βίντεο, το ανάγλυφο της περιοχής που παρουσιάστηκε ήταν πολύ πιο ήπιο σε σχέση με αυτό της Νάξου.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι οι ορεινές περιοχές της Νάξου είναι πιο δύσβατες σε σχέση με την περιοχή η οποία παρουσιάστηκε χθες. Οι ανεμογεννήτριες όσο περνάει καιρός για να είναι πιο αποδοτικές μεγαλώνουν όσον αφορά τις διαστάσεις τους, επομένως και τα πτερύγια μεγαλώνουν ως προς το μήκος, η μεταφορά τους γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Όπως είπα και χθες, προφανώς το λιμάνι, το κεντρικό λιμάνι δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη καθόδου, ας πούμε, πύλη μεταφόρτωσης των ανεμογεννητριών. Θα πρέπει να γίνει μια νέα απλωτή προσωρινή εγκατάσταση κάπου, το οποίο αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό σε κάποιο σημείο της ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να γίνουν οδοποιίες σημαντικού πλάτους προκειμένου να υπάρχουν κατάλληλες καμπυλότητες και κλήσεις για να μετακινηθούν όλα αυτά τα τεράστια οχήματα. Απόκριμνες πλαγιές θα πρέπει να γίνουν επίπεδες προκειμένου να τοποθετηθούν οι θεμελιώσεις, οι οποίες είναι όσο μεγαλύνουν και ανεμογεννήτριες προφανώς αυξάνεται και το εμβαδό του θεμελίου τους, επομένως όλο και μεγαλύτερη επιφάνεια θα πρέπει να γίνει επίπεδη. Θεωρητικά αυτά στην πράξη με κάθε τρόπο όσο γίνεται θα έπρεπε να αποκατασταθούν μετά την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Από την άλλη βέβαια χρειάζεται και να υπάρχει πρόσβαση σε αυτές. Συνήθως δεν γίνεται, όπως μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει να απομακρύνονται και οι ανεμογεννήτριες μετά την ολοκλήρωση του, μετά το τέλος της ζωής τους.
0: Ναι, όπως
1: έχουμε κάποιες ανεμογεννήτριες της Εγκάρας, έχουν πάψει πλέον να παράγουν ρεύμα. θα έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα.
0: Ναι, όπως επίσης πολύ σημαντικό είναι και το θέμα της ανακύκλωσης, έτσι, μετά, δηλαδή τι τις κάνουμε.
1: Ναι, και αυτό ότι είναι πολύ δύσκολο να ανακυκλωθούν μετά.
2: Είναι προβλήματα αυτά. Όσον αφορά το χωροταξικό, επειδή είναι κάτι το οποίο είναι περισσότερο στην αρμοδιότητά σας, έχουμε κάποια εξέλιξη τι γίνεται με το πολεοδομικό χωροταξικό?
1: Κοιτάξτε, η τελευταία ενημέρωση που είχα ήταν τον Ιούλιο, όταν επισκεφτήκαμε ως μηχανική την Υφυπουργό Περιβάλλοντος, την κυρία Σούκουλη. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχουν παραλυφθεί οι μελέτες, ότι είναι στην ΔΥΠΑ μια υπηρεσία που ελέγχει την πληρότητά τους. Και στόχος είναι μέχρι τέλος του 27 να γίνουν προεδρικά διατάγματα. Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε. Στην Πάρο παρουσιάστηκε και το δεύτερο στάδιο. Άρτητες ενημερώσεις μας λένε ότι εντός φθινοπόρου θα παρουσιαστεί και στην Άξο το δεύτερο στάδιο μελετών. Κάτι περισσότερο δεν ξέρω, θα περιμένουμε με ανυπομονησία, είναι η αλήθεια.
0: Και σε σχέση με το χωροταξικό του τουρισμού, που το νομίζω ότι το χωροταξικό του τουρισμού είναι υπερκείμενο, θυμίστε μου λίγο.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, πώς έχουμε κάποια πληροφόρηση γι' αυτό? Γιατί αυτά τα δύο κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι μαζί κατά κάποιο τρόπο.
2: Μαζί, ναι.
1: Ίσως να καθιστεί ένας λόγος για τον οποίο καθυστέρησαν αυτά ήταν προκειμένου να δημοσιευτούν πρώτα τα υπερκείμενα χωροταξικά. Τον άδειο του τουρισμού, της βιομηχανίας που υπήρχε πρόσφατα, επομένως επίτηδες στο Υπουργείο να μην κοινοποιήσει τις μελέτες, ίσως χρειάζονταν κάποια προσαρμογή μέχρι να ολοκληρωθούν τα χωροταξικά. Ίσως δεν το ξέρω αυτό το... Αν φαντάζομαι το Υπουργείο το οποίο παρακολουθεί όλες αυτές τις μελέτες, όπως και το τεχνικό επιμελητήριο, θέλει και κατά πόσο όλα αυτά είναι συμβατά μεταξύ τους. Θα το ελέγξουμε. Πάντως θα δούμε τη μελέτη όταν παρουσιαστεί και θα την μελετήσουμε με πολύ προσοχή.
0: Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι προχωράει το χωροταξικό του τουρισμού και το πολυοδομικό. Μετά, σε σχέση με το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι αλλάζει, δηλαδή θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις, θα υπάρχουν κάποια δεδομένα και στο χώρο, στη γη, θα υπάρχουν κάποιες χρήσεις. Τι αλλάζει μετά εάν προχωρήσει η διαδικασία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς για τις μελέτες οι οποίες έχουν ήδη αδειοδοτηθεί, είναι σε κάποιο στάδιο αδειοδότησης, βάζει του νέου χωροταξικού για τις ΑΠΕ ισχύει το παλιό καθεστώς.
0: Ναι.
1: Το νέο καθεστώς για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον το χωροταξικό του τουρισμού, εξαιρεί από τις ζώνες, προστατεύει κιόλας.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί να προστατεύσει την τουριστική ανάπτυξη και γι' αυτό εξαιρεί τις ζώνες Α και Β τουριστικής ανάπτυξης. Και αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση, είναι μια έμεση παραδοχή ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι ανεμογεννήτριες και η τουριστική ανάπτυξη δεν είναι συμβατές. Ναι. Αλλιώς δεν θα υπήρχε μια τέτοια χρόνια. Επομένως εξαιρεί τις ζώνες Α και Β τουριστικής ανάπτυξης. Στην κατηγορία Β είναι και η παιδινή Νάξος, η δημοτική ενότητα Νάξος και γι' αυτό εξελίσσεται και έχει μείνει μόνο η Δερμαλία. Από εκεί και πέρα ορίζει και κάποιες άλλες προδιαγραφές, τις νησιωτικές περιοχές έχει οριστεί. Γενικά υπάρχει μια, όσον αφορά τις προδιαγραφές χωροθέτησης στο νέο χωροταξικό για τις εγκαταστάσεις που πρόκειται να ξεκινήσει, τον οποίο η αδειοδότηση πρόκειται να ξεκινήσει από εδώ και πέρα, ορίζει κάποιες, έχει κατά την άποψή μας κάποιες εντελώς αυθαίρετες παραδοχές. Για παράδειγμα, αναφέρεται την νησιά μικρότερης έκτασης από τα 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα εξαιρούνται, χωρίς να τεκμηριώνεται με κάποιο τρόπο. Υπόθεται ότι αυτό είναι μια πολιτική άποψη, δεν τεκμηρίζεται από κάποια επιστημονική προσέγγιση.
0: Ακριβώς.
1: Μια άλλη παράμετρος είναι ότι στα νησιά επιτρέπεται μέχρι το 4% της επιφάνειάς τους στην αναδημοτική ενότητα να καταλαμβάνεται από ανεμογεννήτριες και όπως υπόθηκε αυτό αντιστοιχεί σε περίπου αν εξαντληθεί αυτή η δυνατότητα κάλυψη στη Δερμαλία. Μιλάμε για 90 ανεμογεννήτριες ύψους μεγαλύτερου του 150 μέτρων, αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει
0: 90
1: αυτό.
0: Είπατε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ή περισσότερες μικρότερου μεγέθους. Ορίζονται και κάποιες αποστάσεις από παραδοσιακούς οικισμούς, από αρχαιολογικές ζώνες. Υπάρχουν και κάποιες προδιαγραφές, προδιαγράφονται ότι πρέπει να υπάρχει μια μελέτη τοπίου στις νησιωτικές περιοχές, αλλά αυτή προβλέπεται με έναν τρόπο που μας εξέπληξε. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Με κάποιες γωνίες θέασης και το καθεξής. Τώρα όταν μιλάμε για Καταρχάς δεν γίνεται με έναν οριζόντιο τρόπο να μελετήσεις την παρέμβαση σε ένα τοπίο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δηλαδή η Νάξος είναι τελείως διαφορετική από την Κοζάνη και την Πελοπόννησο. Δηλαδή θα έπρεπε ο κάθε τόπος να μελετιέται ξεχωριστά. Μια άλλη ενδιαφέρουσα παραδοχή ήταν ότι επιμερίζεται ο χώρος αναδημοτική ενότητα, ειδικά στα νησιά. Του μεγέθους της Νάξου τουλάχιστον, όλη η Νάξος είναι μια ενιαία οντότητα. Δεν μπορεί να την επιμερίσει σε Δερμαλία και παιδινή Νάξο. Η προστασία του τουρισμού αφορά το σύνολο της Νάξου. Η ιδιοκτησία της γεωργικής παραγωγής, το οποίο είναι ενιαίο, είναι ένα νησί. Δεν μπορεί να πεις ότι το χωρίζω στη μέση και αυτό, ότι οι εγκαταστάσεις στην Δερμαλία δεν θα επηρεάσουν την παιδινή Νάξο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλα αυτά τα έχουμε αναφέρει. Ευελπιστούμε, φαντάζομαι ότι θα τα αναφέρει και η νομικός την εισήγησή της. Ναι. Επομένως, εύχομαι να ληφθούν υπόψη.
0: Ναι, γιατί είναι και λίγο οξύμορο όλο αυτό. Δηλαδή, τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές, εντάξει, δεν εγκαθίστανται ολικά πάρκα ή ανεμογεννήτριες, δεν ξέρω και εγώ πώς να το πω τώρα όλο αυτό. Αλλά περιοχές οι οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί τουριστικά, όπως η Δερμαλία, ας πούμε, εκεί επιτρέπεται, άρα δεν δίνουμε δυνατότητα ανάπτυξης, της όποιας ανάπτυξης τουριστικής. Με λίγα λόγια.
1: Ένα ζητούμενο είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι με αυτές τις παραγωγές, σε όλες τις Κυκλάδες, μόνες περιοχές στις οποίες επιτρέπεται πλέον να μπουν νέες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι η Άνδρος και η Δερμαλία. Επομένως, μια πολύ μικρή γεωγραφικά περιοχή θα επομιστεί ένα τεράστιο ποσοστό, ας πούμε, από τις νέες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επομένως, αυτό θα επιφέρει μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση στο τοπίο τους. Όσον αφορά τον τουρισμό, όπως είπατε, αφενός καταδικάζεται η Δερμαλία, αφετέρου καταδικάζεται και η υπόλοιπη Νάξος, διότι η Νάξος έχει αξιολογηθεί ως ένας αυθεντικός τουριστικός προορισμός, κορυφαίος ως εκ τούτου. Και αυτό οφείλεται και ιδίως και στην ορεινή Νάξο, η οποία διατηρεί ακόμα το χαρακτήρα της, τη φύση, τους παραδοσιακούς οικισμούς. Αν χαθεί αυτό, όλη η Νάξο θα υποβαθμιστεί τουριστικά και εν τέλει δεν είναι και μόνο ο τουρισμός. Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες, ειδικά εδώ, όπως η αγροτική κτηνοτροφία, η γεωργία, ειδικά στην ορεινή Νάξο, που και αυτές θα επιβαρυνθούν χωρίς αυτό να έχει ληφθεί, όχι να έχει ληφθεί υπόψη αυτό, χωρίς να έχει αξιολογηθεί.
2: Πάντως, αυτό που με έκανε φοβερή εντύπωση είναι αυτό το που είπε και είπαν νομίζω οι ομιλητές, δεν θυμάμαι ποιος από τους τρεις. Το παράδοξο που συμβαίνει ότι μπορείς να βάλεις μια ανεμογεννήτρια έξω από ένα χωριό, αλλά μέσα στο χωριό, αν είναι παραδοσιακό, δεν μπορείς να βάλεις ένα φωτοβολταϊκό ή όχι φωτοβολταϊκό, ακόμα και ένα ηλιακό θερμοσύφωνο. Και λες, πώς το σκέφτηκαν αυτό το πράγμα? Δεν έχουμε κάποια
1: λόγια. Το παραδοσιακό υπάρχει μια ελάχιστη απόσταση, αλλά της τάξης των 6 χιλιόμετρων. Αλλά όταν συζητάμε για μια ανεμογεννήτρια 200 μέτρων σε ένα νησί του οποίου το μέγιστο ύψος είναι 1000 μέτρα, αντιλαμβανόμαστε την κλίμακα. Δηλαδή, είναι μια... δεν συζητάμε για μια ανεμογεννήτρια, συζητάμε για δεκάδες, έτσι.
2: Ναι, προφανώς, ναι, εντάξει. Αλλά είναι παράδοξο όλο αυτό. Δηλαδή, πιάνει τα όρια του ανέκδοτου. Να βάζεις ανεμογεννήτρες, αλλά να μην μπορείς να βάλεις ηλιακό θερμοσύφωνα, γιατί είναι παραδοσιακό το χωριό. Και λες, γιατί το κάνουν αυτό?
0: Ναι, υπάρχουν πολλά κενά. Πάντως...
1: Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση.
0: Κύριε Κυπριτζή, επίσης, ένα θέμα το οποίο ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να το συζητήσουμε διεξοδικά. Εφόσον δεν είμαστε εναντίον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έτσι, δεν είπε κανείς ότι δεν είμαστε εναντίον. Κάποιες προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να ακουστούν για το τι θα πρέπει να κάνουμε, πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε, όπου πρέπει να προχωρήσουμε και όπου μπορούμε.
1: Συμφωνώ απολύτως. Κατά την άποψή μου, πάντα η άρνηση θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια αντιπρόταση. Δηλαδή, το να παρουσιάζουμε ένα στήρο και στο τέλος μας κάνει και νηπιστικούς. Κανένα δεν τα θέλει. Αν όλοι οι Έλληνες αρνηθούν την εγκατάσταση, ας πούμε, στην περιοχή τους, δεν πρέπει να δοθεί καμία λύση. Δεν είναι αυτό. Χθες παρουσιάστηκαν αρκετές εναλλακτικές. Ο μιλητής από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. ελεύθερα, ακόμα και για τη χρήση βιομάζας, βιοαερίων, παραδείγματα τα οποία ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί στην Κύθνο από ό,τι μας...
2: Και στην Άνδρο.
1: Στην Άνδρο, από ό,τι μας ανέφερε, και η γεωθερμία.
0: Η γεωθερμία. Γιατί δεν έχει προχωρήσει αυτό το θέμα της γεωθερμίας άραγε?
1: Από ό,τι έχει αναφερθεί, δεν είναι, όπως ανέφερε ο συγκεκριμένος ομιλητής, η πλέον συμφέρουσα εγκατάσταση, ας πούμε, ανανεώσιμο πιόν ενέργειας από οικονομικής άποψης προς το παρόν είναι οι ανεμογεννήτριες. Δεν έχει προχωρήσει τόσο η τεχνολογία ώστε να είναι οικονομικά αποδοτικές ή άλλες μορφές ενέργειας. Στο χωροταξικό της Αδερήμης πάντως ξέρω ότι υπάρχει πρόβλεψη για την αξιοποίηση του εκεί πεδίου. Υπάρχουν περιοχές με υψηλή ενθαλπία και προβλέπεται, ας πούμε, στο μέλλον αν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν.
0: Ναι, είναι μια συζήτηση.
1: Και Μήλος και Κύμωνος.
0: Ναι, είναι μια συζήτηση αυτή στη Σαντορίνη που κρατάει χρόνια από ό,τι ξέρω.
1: Κάποια στιγμή και σαν χώρο θα πρέπει να κάποια πράγματα να τα προχωράμε. Δηλαδή, πολλές υπάρχουν θέματα τα οποία τα συζητάμε επί δεκαετίες και εν τέλει δεν προχωράει τίποτα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι
2: το έχουμε αυτό. Συζητάμε πολύ και πράγματα δεν τα κάνουμε ουσιαστικά.
1: Το παραδοσιακό είναι ένα από αυτά. Πραγματικά.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
2: Ευχαριστώ να τελειώσει. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι δεδομένο ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί αυτά τα πράγματα θα γίνουν εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Μάλιστα, επιστρέφουμε λοιπόν. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Είμαστε ήδη στα 3 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Και σήμερα είναι Δευτέρα, να τα ξαναπούμε αυτά, έτσι να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, να μην ξεχνιόμαστε, όπως δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε ότι η βασική επιλογή είναι το ταξιδάκι μέχρι τη Μονή, γιατί πρέπει να βιώσεις την εμπειρία του ελαιόλιθου. Όπως βέβαια είναι και σημαντικό ότι όταν θες να κάνεις τα ψώνια σου πρέπει να πηγαίνεις στο My Market ή ακόμα και το οποίο είναι μάλιστα το ένα κατάστημα είναι υποκατασκευή, υποανακατασκευή, γιατί πρέπει να κάνουμε και κάποια πράγματα, να τα βελτιώνουμε τώρα. Όπως βέβαια καλό είναι όταν θες να πάρεις κάτι, ένα καφεδάκι, ένα γρήγορο ή να πάρεις προϊόντα που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε στο όρθιο, πηγαίνεις φούρνο λαγογένεια και παίρνεις τα καλύτερα. Σου χαμογελάνε και τα παιδιά, οπότε είναι μια χαρά.
0: Βασικά πας για ένα πράγμα και παίρνεις πέντε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, γενικότερα πάντα στο απολαμβάνω.
0: Παίρνω πέντε εκεί πέρα να έχω αυτό.
1: Ωραία πραγματάκια είναι αυτά.
0: Τώρα είναι βαλτή εδώ η φίλη μας η Μάρο, έτσι.
1: Γιατί
0: μου στέλνει κάτι φωτογραφίες με τη λίμνη που έχουν εκεί κοντά. Πώς τη λένε αυτή τη λίμνη?
1: Δεν ξέρω πώς τη λένε. Είναι του Σικάγου τη λίμνη, τη μεγάλη. Ναι, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, και είναι, ναι, έχουν κάνει εδώ κάτι εγκαταστάσεις, έχει πράσινο γύρω-γύρω παντού αυτό. Και έχουν κάνει και κάτι έτσι σαν εξεδρούλες μέσα. Και το, γιατί λέω, τώρα πατάει εκεί που χτυπάει, εκεί που πονάμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Λέει, είναι πάρα πολύ ωραία, λέει εδώ, mm-hmm, διότι έχει και ποδηλατόδρομους.
1: Α, μάλιστα. Ναι.
0: Και πάνε εκεί πέρα και κάνουν, έχει εγκαταστάσεις κανό, κάνουν, mm-hmm, κανό μέσα. Και ποδηλατάκι, παίρνουν το ποδηλατάκι τους και πάνε εκεί και κάνουν το γύρο της λίμνης. Το γύρο της λίμνης κάνουν και τις βόλτες τους, τέλος πάντων. Αυτό.
1: Mm.
0: Η λίμνη Άρλιγκτον.
1: Στο Άρλιγκτον. Ναι. Είναι η πολιτεία, νομίζω. Δεν είναι εκεί. Όχι η πολιτεία, η πόλη, η περιοχή. Λέγεται Άρλιγκτον.
0: Άρλιγκτον λέγεται αυτό, η περιοχή. Λέγεται, ναι, ναι, ναι. Συντεταγμένες στήλε, Μάρο.
1: Εντάξει, γιατί πρέπει να ξέρουμε πού θα πάμε.
0: Και τη διεύθυνση να μου ξαναστείλει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να πάω στην πρεσβεία. Στείλε τη διεύθυνση, να ξέρω.
1: Λοιπόν, ήταν στη Ρόδο και έρχονται στην Άξο. Μιλάμε για τον Γιάννη Φραγκίσκο και τον Παύλο Πιέρο, οι οποίοι έρχονται στην Άξο με μία βαλίτσα, mm-hmm, σε κείμενα του Λευτέρη Ελευθερίου και του Γιώργου Φίδα, σκηνοθεσία και διασκευή κειμένων στο Μάριο Ντέρτε. Και από ό,τι διαβάζω, θα τους δούμε σε. Μας το είχε πει και ο κύριος Φλωριανός, στα 8 παραστάσεις, 4 μικρές Κυκλάδες.
0: Και 4 εδώ.
1: Εδώ. Από ό,τι είδα, το πρώτο θα είναι στην, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι στη Δονούσα αύριο. Απλά είδα από τη Δονούσα, απλά ήθελα να δω και τον Αγράντη, γιατί έχουμε πει κάποια πράγματα, είναι λίγο δυσκύλια στο ό,τι αναφορά το Δήμο Νάξου και Μικρογεκλάδων.
0: δεν το πιστεύω.
1: Ναι, είχε κάνει μια ανάρτηση ο Αγράντης πριν από 2 ημέρες που είχε να κάνει με αυτή τη δράση. Α, είναι την Παρασκευή σε 9 Οκτωβρίου. Ωραία, το είχε κάνει. Ο πρώτος λοιπόν που έκανε ήταν ο Αγράντης και θα είναι στο γυμνάσιο, mm-hmm, οπότε αύριο ξεκινάει από τη Δονούσα, mm-hmm, κάτι που σημαίνει ότι ο Φραγκίσκος με τον Παύλο θα πρέπει να είναι στο πλοίο. Τώρα σε ποιο πλοίο είναι και πού πάνε δεν ξέρω να πω την αλήθεια, αλλά προφανώς πρέπει να είναι σε πλοίο για να πηγαίνουν στην Δονούσα.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα θα τους δούμε και στην Άξο. Άρα λοιπόν θα πάνε Δονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλιά, Κουφονήσι, 6, 7, 8, 9, κάπως έτσι θα γίνει, δεν ξέρω, και από 10 και μετά θα είναι σε μας.
0: Ναι,

0: Λοιπόν, έλα να πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα εδώ. Μη γελάς εσύ, στείλε μου τη διεύθυνση. Στείλε μου την διεύθυνση. Δεν έχει γράψει τη διεύθυνση. Στείλε μου τη διεύθυνση. Να πάω στην πρεσβεία.
1: Δεν πας πουθενά. Ναι. Έτοιμη είναι.
0: Όλοι εμείς εδώ, Εδώ είμαστε εδώ, δεν χρειάζεται στην πρεσβεία να πας. Ορίστε. Να, εδώ, εδώ. Ορίστε.
1: Θα δίνει όλα, εντάξει.
0: Εγώ το παιδί μου φεύγω, εγώ ετοιμάζω βαλίτσα.
1: Εντάξει, φτιάξε τη βαλίτσα.
0: Τι μου λες τώρα ο Φραγκίσκος. Του Φραγκίσκου τη βαλίτσα θα πάρω και θα φύγω.
1: Λοιπόν, έχουμε ο μήνας, ναι, είναι Οκτώβριος, είναι μήνας ο οποίος έχει δράσεις που έχουν να κάνουν με τον καρκίνο,
0: τον καρκίνο του μαστού, την πρόληψη.
1: Λοιπόν, όπως έχουμε πει, 9 και 10 του μήνα θα έχουμε στην Άξο 9, 10, 11.
0: Τον Axos Run.
1: Τον Axos Run, το οποίο θα γίνει 10-11 του μήνα.
0: Ναι.
1: 9 και 10 το Axos Medical θα κάνει εξετάσεις σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών. Mm-hmm. Νομίζω ότι κάτι έγινε στη Σαντορίνη, αλλά
0: σε σχέση με το θέμα
1: κάπου
0: αυτό
1: το είδα, ένα run πρέπει να γίνει ή θα γίνει, έγινε ή θα γίνει και ψάχνω να το βρω, να πω την αλήθεια. Και έχουμε σίγουρα και στην Άξο θα γίνουν κάποια πράγματα όσον αφορά το νοσοκομείο. Υπάρχει και μια ανακοίνωση από το νοσοκομείο Σύρου, ναι, όπου θα έχουμε προγραμματισμένες δράσεις ευαισθητοποίηση του προσωπικού με σκοπό τη συνεχή υπενθύμηση αξίας πρόληψης, πραγματοποιηθεί διανομή του συμβολικού ροζ κορδέλα σε όλο το εργαζόμενο προσωπικό του νοσοκομείου. Δωρεάν κλινική εξέταση και ψηλάφιση όλο τον Οκτώβριο, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από τις 11 έως τη 1, οι ΜΕΕΣ του ΜΕΕΦΤΙΚΟΥ τμήματος θα πραγματοποιούν δωρεάν ψηλάφιση μαστού.
0: Μπράβο.
1: Και θα παρέχουν ενημερωτικές οδηγίες αυτοεξέτασης.
0: Mm-hmm.
1: Σε περίπτωση εντοπισμού ευρημάτων, οι ενδιαφερόμενες θα παραπέμπονται άμεσα στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα για τη διενέργεια υπερηχογραφήματος ή και ψηφιακής μαστογραφίας. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στο τακτικό ΜΕΕΦΤΙΚΟ ιατρείο και η προσέλευση είναι ελεύθερη για όλο τον πληθυσμό χωρίς την ανάγκη προγραμματισμένου ραντεβού. Δράση στην τοπική κοινότητα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας κάτω του καρκίνου του μαστού, από τις 10.30 έως 1.30, οι επισκέπτες υγείας και μέες του νοσοκομείου, σε στενή συνεργασία με μέλη της τοπικής κοινότητας Σύρου Ερμούπολης, θα βρίσκονται στην πλατεία Μιαούλη για να διανύμουν έντυπο υλικό και το συμβολικό ροζ κορδελάκι. Και τέλος, ενημερωτική εκδήλωση στο νοσοκομείο, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Ο κύκλος των δράσεων θα ολοκληρωθεί με μια ανοιχτή εκδήλωση στην είσοδο του κεντρικού κτηρίου του Γενικού Νοσοκομείου. Από τις 10.30 έως τις 1, στο χώρο θα διατίθενται ενημερωτικά έντυπα και ροζ κορδελάκια με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επισκεπτών του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
1: Όσον αφορά την Σύρο.
0: Μάλιστα. Είπαμε, μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού και ο επόμενος, ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη για τον καρκίνο του προστάτη, για τους άνδρες. Και στην Αμερική λέει πάρα πολλά δρόμενα σε κάθε πάρκο, σε κάθε γωνία για τον καρκίνο του μαστού. Πάρα πολλές, έτσι. Βέβαια, τα πρωτόκολλα στο εξωτερικό είναι διαφορετικά, πρέπει να πούμε, έτσι.
1: Καλά,
0: τα ιατρικά πρωτόκολλα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, εδώ, ας πούμε, η μαστογραφία είναι μια φορά το χρόνο και μετά τα, αν θυμάμαι καλά, μετά τα 40 ηλικιακά. Και στο εξωτερικό είναι και πιο πάνω το ηλικιακό όριο και η μαστογραφία σε κάποιες χώρες δεν είναι κάθε χρόνο. Παίζουν διάφορα, έτσι, με τα πρωτόκολλα γενικά.
1: Αυτό είναι προσπαθώ να βρω τώρα το
0: τη
1: Σαντορίνη. Που το
0: μας
1: είδα.
0: Λίγο το ψάξα και εγώ λίγο, αλλά δεν.
1: Γιατί μου έκανε εντύπωση. Και πρέπει να περίμενα λεπτό. Κάπου το είδα, που είδα. Ναι, έχω και την ενημέρωση από τον Γιάννη το Φραγκίσκο. Mm-hmm. Μπράβο, ναι, να το βρήκα.
0: Τη Σαντορίνη, λες.
1: Ναι, αυτό τη Σαντορίνη. Να δω τι ακριβώς ήταν. Γιατί εκτός και αν είναι. Όχι, 5 Οκτωβρίου. 2026.
0: Ωραία.
1: Εδώ είμαστε, έτσι δεν.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, έγινε αυτό. Race for the Cure. Έγινε κάτι τέτοιο. Πρώτη φορά το είδα.
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα.
1: Και
0: δεν ξέρω, πάντως, ναι, μέσα στον Οκτώβριο γενικά γίνονται δράσεις, οπότε ναι, είναι λογικό να έχει γίνει κιόλας.
1: Ναι, απλά μου κάνει εντύπωση γιατί δεν το είδαμε κάπου σαν προαναγγελία.
0: Και δεν μας ενημέρωσαν κιόλας, δεν μας το έστειλαν οι φορείς, τέλος πάντων, που το διοργάνωσαν.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, εδώ είναι. Ναι. Okay. Την προσεχή Δευτέρα στις 8 το βράδυ θα έχει το Ιάκωβος Καμπανέλης το μία βαλίτσα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε το πρόγραμμα.
0: Το επίσημο δελτίο τύπου για να ξέρουμε πού θα μπορέσουμε να δούμε τις παραστάσεις. Τέσσερις παραστάσεις στην Άξο, τέσσερις στις Μικρές Κυκλάδες. Σύνολο λοιπόν 8 παραστάσεις όπου μπορούμε να πάμε να τις δούμε. Είναι ωραίες αυτές οι δράσεις.
1: Ναι. Αξίζει, γιατί είναι και δικά μας παιδιά. Οπότε να είμαστε, παιδί μου, κοντά σε αυτά τα παιδιά. Γιατί
0: εν τω μεταξύ, ο Γιάννης μου χρωστάει και δεν είναι αυτό. Έτσι. Θα γίνει χαμός εδώ. Διάβασα την συνέντευξη, άκουσα μάλλον τη συνέντευξη που έδωσε ο Τσαφούλιας.
1: Πάλι.
0: Ναι, για το Ριφιφί.
1: Πολλά μιλάει. Πολύ μιλάει.
0: Την ιστορία. Καλά κάνει και μιλάει. Ευτυχώς που μιλάει ο Τσαφούλιας. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω τον Τσαφούλια να μιλάει, πίστεψε με.
1: Είπε τίποτα καινούργιο δηλαδή, είπε τίποτα διαφορετικό, κάτι που δεν ξέραμε.
0: Ναι. Είπε για την οικογένεια πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή μείναμε όλοι στη ληστεία, ενώ ουσιαστικά δεν ήταν η ληστεία.
1: Μα αυτό.
0: Ήταν η άλλη ιστορία, η παράλληλη ιστορία. Που το αφήσαμε στην άκρη, ενώ δεν θα έπρεπε. Το πρωταρχικό είναι αυτό. Δηλαδή θα έπρεπε να εστιάσουμε στο τι ακριβώς συνέβη με αυτή την οικογένεια.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τη σειρά, έτσι, γενικότερα. Λοιπόν, οι συνθήκες οι καιρικές αλλάζουν.
1: Ναι, πριν αυτό να πω για τη βαλίτσα, να την κλείσουμε τη βαλίτσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 6 του μήνα είναι Δονούσα, στο Πνευματικό Κέντρο Τιμίου Σταυρού. 7 στο Κουφονί, στην αίθουσα πολιτισμού και αθλητισμού. 8 είναι Σχοινούσα, Πνευματικό Κέντρο Αγίου Φιλαρέτου Αγίου Αντωνίου. 9 στο Γυμνάσιο είναι στην Ηρακλιά. 10 Φιλότη, στο Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλοτητών, στη Βιβλιοθήκη Ενωμερίτη δηλαδή. 11 είναι στην Κομιακή, στο Πνευματικό Κέντρο. 12 είναι στην Άξο, στο Δημοτικό Θεάτρο Καμπανέλης. Και 13 είναι στο Δημοτικό των Τρυπόδων.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Τώρα αυτό είναι μαραθώνιος. Εννοείται ότι είναι μαραθώνιος. 4, 5, 6, 7, 8, 8 παραθέσεις, 8 μέρες.
0: Σε 8 μέρες κιόλας, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε με ταξίδια, δηλαδή από το ένα νησάκι στο άλλο. Ελπίζω να είναι καλός ο καιρός. Α, όχι, αυτές τις μέρες θα είναι καλός ο καιρός. Ναι. Ενώ δεν θα έχει αέρα και τέτοια πράγματα, ευτυχώς. Με ταξίδι λοιπόν από αύριο μέχρι και το Σάββατο, μέχρι και την Παρασκευή. Και από το Σάββατο μέχρι και Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη εδώ στην Άξο. Θα είναι πολύ όμορφο όμως, είτε πάμε στις Τρίποδες, είτε πάμε στην Κομιακή, είτε πάμε στο Φιλότι, είτε εδώ στη χώρα της Νάξου, τουλάχιστον να παρακολουθήσουμε μία φορά αυτή την παράσταση.
1: Ναι.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Αξίζει πραγματικά όλο. Έτσι. Αυτό γιατί είναι. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία.
0: Εντάξει, είναι θεατρική παράσταση, είναι πολιτισμός, είναι δικά μας παιδιά, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο. Εννοείται. Λοιπόν, ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος μέχρι και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Θα έχουμε δηλαδή, θα φτάσει ο υδράργυρος ακόμα και τους 29 βαθμούς Κελσίου, εδώ πας για μπάνιο.
1: Έτσι.
0: Ναι. Αυτό το λέει ο κύριος Μαρουσάκης. Όμως, θα έχουμε πάλι νέα μεταβολή με βροχές, αρχικά στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα. Από εβδομάδα πια θα ξαναμπούμε σε σκηνικό έτσι φθινοπορεινό. Αλλά όμως μέχρι και την Κυριακή μπορούμε να απολαύσουμε τουλάχιστον τις ανοιξιάτικες έτσι εικόνες, γιατί ανοιξιάτικος είναι αυτός ο καιρός τώρα. Περισσότερο. Yeah. Κάνει λίγο ψύχρα, θα ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες, όλα καλά.
1: Να πούμε ότι μιλώντας για δράσεις, ξεκινάει σήμερα στην Κομιακή αυτό που είχαμε πει, τα δημιουργικά σεμινάρια για θέματα που έχουν να κάνουν με την παράδοση.
0: Να.
1: Ο Σύλλογος Γυναικών λοιπόν, συνεργασία με τον Ιστορικό Σύλλογο Εκπαίδευσης Νεανίδων, έχει δύο δωρεάν εργαστήρια. Το ένα είναι η Φαντική με καρτέλες. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω, αλλά εντάξει. Και βαφή με φυσικά υλικά. Η συγκήτρια είναι η Άννα Λιμπέρτη, συνταξιούχος καθηγήτρια καλλιτεχνικών και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Ωραία.
1: Είναι σε 6 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο της Κορονής Κομιακή. Διάρκεια είναι περίπου 2 ώρες. Το μόνο που θα χρειαστούν οι συμμετέχοντες είναι ανθεκτικά κατά προτίμηση βαβακερά, νήματα και ψαλίδι. Οπότε, Δευτέρα, Τετάρτη, Τρίτη, 13 του μήνα, η Φαντική με καρτέλες. Παρασκευή, Δευτέρα, 9 και 12 του μήνα, βαφή με φυσικά υλικά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίο. Έρχεται και ο Ρούμπιο,
1: Ναι.
0: Ναι. Θα έχει συναντήσει με.
1: Θα
0: κάνει τι συναντήσει του με τον κύριο Κυραπετρίτη. Θα συναντηθεί με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Θα υπογραφούν συμφωνίε, παιδί μου. Θα γίνουν
1: θα μα πουλήσει το θέμα. Μ' αρέσει που έχουμε καλέ σχέσει με του Γάλλου και λέμε ότι οι Γάλλοι μα βρίζουν όλοι για του Γάλλου που πήραμε τι φρεγάτε και όλα τα σχετικά. Ναι, και πάνε οι Γάλλοι και κάνουν συμφωνία με του Τούρκου για να πουλήσουν και εκεί φρεγάτε.
0: Γιατί θέλουμε να πουλήσουμε και τη λεφτά τα μισθά. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Και ο Πούτιν στέλνει στην Αθήνα νέο πρόσβη.
1: Έτσι.
0: Διπλωμάτης των κρίσεων, έτσι τον λένε.
1: Ναι.
0: Γιούλι Γκόρλατς, να το θυμάσαι αυτό το όνομα. Πώς θυμάσαι την Κιλφόιλ, να θυμάσαι και τον Γκόρλατς.
1: Καλά. Λοιπόν, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επαγγελματιών Δήμου Θήρας έστειλε ένα δελτίο ενημέρωσης όπου ζητάει την άμεση τροποποίηση των όρων της χρηματοδοτικής δράσης ενίσχυση επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Ζητάει, ναι, για να δούμε τα βασικά που ζητάει είναι μετά την πρόσφατη έντονη σεισμική δραστηριότητα που έπληξε το νησί, τοπική αγορά και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένο λειτουργικό ρίσκο, οικονομική πίεση και έντονη αβεβαιότητα. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις Σαντορίνης ξεκινούν αποδεσμένες στα τη θέση. Για το λόγο αυτό, αιτείται επίσημα την πρόβλεψη επιπλέον μοριοδότησης για όλα τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν από επιχειρήσεις με έδρα ή υποκατάστημα στη Σαντορίνη. Και αυτή η κίνηση κρίνεται επιβλημένη για τρεις λόγους. Πρώτον, την αντιστάθμιση του σεισμικού κινδύνου και την παροχή έμπρακτου κινήτρου ανασυγκρότησης, τη διασφάλιση ανθεκτικότητας και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας σε πράσινες ψηφιακές βάσεις και την κοινωνική και οικονομική συνοχή, καθώς η Σαντορίνη αποτελεί βασικό πνεύμα εσόδων για ολόκληρη την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Με δεδομένο ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Οκτωβρίου, ο Σύλλογος ζητάει τα γρηγορότερα αντανακλαστικά της περιφέρειας για την άμεση έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου ή τροποποίησης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Και μιας και μένουμε, να μείνουμε λίγο ακόμα στη Σαντορίνη, καθώς έχει προγραμματιστεί να γίνει αύριο στο Συνεδριακό Κέντρο Πέτρος Νομικός, στα Φυρά βρίσκεται αυτό, ένα φόρουμ, είναι το Σαντορίνη Tourism Forum, με τη συμμετοχή της ηγεσίας του ΕΟΤ και διευθυντών των γραφείων του οργανισμού από βασικές αγορές του εξωτερικού. Υπάρχει ένας στόχος για αυτή τη συνάντηση, να παρουσιαστούν στοιχεία που αφορούν τη Σαντορίνη ως τουριστικό προορισμό και να αναπτυχθεί ένας διάλογος με τους επαγγελματίες και τους θεσμικούς εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου. Η έναρξη έχει πραγματοποιηθεί, επαναλαμβάνω, για αύριο στις 11 το πρωί. Θα ξεκινήσει γύρω στις 11.30 με χαιρετισμούς του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, ο οποίος θα είναι στο νησί, και του Δημάρχου Θήρας, και θα παρουσιάσει το Δήμο γενικότερα η πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις των διευθυντών των γραφείων ΕΟΤ εξωτερικού και το σημαντικό είναι ότι θα στις 4.30 περίπου το απόγευμα θα περάσει όλη αυτή η διαδικασία στο σκέλος των ερωτήσεων και της ανοιχτής συζήτησης. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό, γιατί θα φέρει στο ίδιο τραπέζι και το Δήμο Θήρας και τον ΕΟΤ και τους ανθρώπους της τουριστικής αγοράς, με αντικείμενο φυσικά τα δεδομένα, τις ανάγκες και τις προοπτικές ενός από τους σημαντικότερους ελληνικούς προορισμούς και με δεδομένο και σε συνδυασμό τώρα με αυτό που είπες πριν από λίγο για αυτά που ζητάει ο Εμπορεοεπαγγελματικός Σύλλογος, με τις αλλαγές που βλέπουμε να συμβαίνουν τα τελευταία 2 χρόνια στη Σαντορίνη μετά τη σεισμική δραστηριότητα και όλο αυτό τέλος πάντων, γιατί η σεισμική δραστηριότητα ήρθε σε συνέχεια της κρίσης, της ενεργειακής κρίσης, σε συνέχεια του κορονοϊού και ούτω καθεξής. Δηλαδή η Σαντορίνη φέτος δεν πήγε καλά.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον αυτό μας λένε οι επιχειρηματίες του τουρισμού στο νησί. Θα πρέπει λίγο να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά όλο αυτό και να συζητηθεί από τους αρμόδιους αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Για το τουριστικό προϊόν της Σαντορίνης.
1: Εντάξει, μου έκανε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι. Ναι, μπράβο. Ο Δήμος Θήρας, αφού μπήκαμε στο Δήμο Θήρας, μπαίνει σε μια λογική να ψάξει να βρει μεγάλο κτίριο 3.000 τετραγωνικών για να κάνει δημαρχείο.
0: Αφού δεν έχει δημαρχείο.
1: Ναι. Και παράλληλα προκυρήσει διαγωνισμό για τη δημιουργία του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης Ηφαιστείου Σαντορίνης.
0: Ναι.
1: είναι με ψηφιακό, λέει, διαδραστικό αλλά και ψυχαγωγικό τρόπο. Το κέντρο θα παρουσιάσει και θα ερμηνεύσει το κοινό τις επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με την ηφαιστειαιότητα του νησιού και θα αναδείξει τη μοναδική ιστορία του ηφαιστειακού συμπλέγματος της Σαντορίνης. Το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επίσημα ως ιστορικό διατηρητήριο μνημείο και έργο τέχνης, αποτελώντας ένα εξαιρετικό αξιόλογο δείγμα παραδοσιακού αρχοντικού της Σαντορίνης με ιδιαίτερα νεοκλασικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία. Ναι.
0: Ποιο κτίριο είναι αυτό?
1: Αυτό το σπουδαίο ταξίδι γνώσης θα φιλοξενηθεί σε ένα χώρο αντάξιο της ιστορίας του νησιού, σε ένα εμβληματικό κτηριακό συγκρότημα του οικισμού Έξω Γωνιάς.
0: Α, στην Έξω Γωνιά, ναι.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι.
1: Η εκτιμόμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 1.330.000 ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωση στις 15 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο το κτίριο.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι.
1: Ναι, ναι, το βλέπω τώρα.
0: Ναι, και τώρα που λες για δημαρχείο, είναι η Σαντορίνη. Δεν έχει δημαρχείο, εννοείται ότι δεν έχει δημαρχείο. Τα δημοτικά συμβούλια γίνονται σε αίθουσα του κλειστού γυμναστηρίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή έχουν από πάνω αγώνα, ας πούμε, ή προπονήσεις ή κτλ. Και ακούς την μπάλα να σκάει στο αυτό. Και οι χώροι στους οποίους στεγάζονται τα γραφεία του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, οι διάφορες υπηρεσίες κτλ. Είναι χώροι που, παλιοί χώροι της Ένωσης Συνεταιρισμών Φυραϊκών Προϊόντων.
1: Oh.
0: Είναι στα Φυρά, είναι σε κεντρικό σημείο, εννοείται, αλλά δεν εξυπηρετεί.
1: Μάλιστα.
0: Δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση, γιατί ούτε πολλές θέσεις να παρκάρεις έχεις, δηλαδή έχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά στη στάθμευση, αλλά είναι και μικρός ο χώρος, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί όλο αυτό το πράγμα. Χρόνια τώρα το συζητάμε αυτό, ένα δημαρχιακό μέγαρο στη Σαντορίνη. Πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Έχουμε διακοπή ρεύματος και αύριο,
1: Έχουμε στα Λιβάδια.
0: Κάτσε να το δω γιατί το έχω μπροστά μου. Να το. Ναι. Λοιπόν, διακοπή ρεύματος από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι στο βιολογικό καθαρισμό του Δήμου Νάξου, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Νάξου και στα Ήρια.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτές τις περιοχές θα γίνει αύριο διακοπή ρεύματος. Βιολογικός καθαρισμός στην περιοχή εκεί, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Νάξου και στα Ήρια. Από τις 8.30 μέχρι τις 1.30.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μια που έλεγες για κτίρια και όλα τα σχετικά, έχει ενδιαφέρον το θέμα του νέου μουσείου. Γιατί το Σάββατο, ναι, είχαμε μια παρουσίαση, μάλλον μια ημερίδα ή ένα συνέδριο, όπως θα, μια συνάντηση μάλλον που είναι το πιο σωστό, αφιερωμένη στον
0: Κώστα Κατσουρό.
1: Κώστα Κατσουρό, και για κάποιο λόγο τον αναφέρουμε συνέχεια Κατσούρο και πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Στον Άξο Προς τον έχουμε βάλει δύο φορές Κατσούρο. Και για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί. Με τους τόνους δεν τα πήγαινε ποτέ καλά έτσι και τα ονόματα. Οπότε ζητάω συγγνώμη και από τους οικείους του και δει τη Σοφία την αγαπημένη. Και η ομιλία η οποία δεν καλύφθηκε γιατί ήταν αίτημα του κυρίου Αθανασούλη. Είχε να κάνει με τις τελευταίες εξελίξεις και πράγματα που έχουν βρει κυρίως στην απείραθρο Λατινοορεινή Νάξο. Και γιατί πήραμε μία πρώτη εικόνα από το πώς θα είναι
0: η νησίδα
1: και δει το ένα από τα δύο μουσεία.
0: Του Ναξιακού πολιτισμού, αν δεν κάνω λάθος, ή του Κυκλαδικού.
1: Του Κυκλαδικού.
0: Ναι, είναι Ναξιακού, Κυκλαδικού και το τρίτο που είναι θα έρθει τελευταίο το μουσείο.
1: Του Κυκλαδικού, λοιπόν, το οποίο αναμένεται του χρόνου να γίνουν τα εγκαίνια.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το κτίριο το οποίο θα στεγάζεται αυτό που λέμε της αεροπορίας,
0: ναι.
1: Ή του Γλέζου.
0: Του Γλέζου ή της αεροπορίας, ναι.
1: Και ήταν.
0: Τι ήταν της αεροπορίας, συγγνώμη. Δεν έχω πληροφορία.
1: Προφανώς είχε να κάνει με κάποιον ο οποίος έχει δώσει το ακίνητο
0: και
1: σχέση με αυτό. Και εδώ θα με βρίζουν οι Ναξιώτες. Ότι θα
0: δεν πειράζει, μπορούμε να το ξέρουμε κιόλα.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν πάμε σε διάλειμμα και θα τα πούμε μετά, γιατί είναι η ώρα να πάμε σε διάλειμμα.
0: Είναι η ώρα. Ναι, έφτασε κιόλας.
1: Ναι,
0: να τα πούμε μετά, γιατί πολύ ωραία πράγματα ακούστηκαν το Σάββατο το βράδυ. Ωραία. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: συναντήθηκαν το Σάββατο το βράδυ στα Περάφου.
1: Ναι.
0: Που πήγαμε σε μία συνάντηση η οποία ήταν αφιερωμένη στον τόπο, στην ιστορία και στον τόπο, στην Απείρανθο, αλλά κυρίως ήταν αφιερωμένη στον Κώστα Κατσουρό.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ συγκινητικό το βίντεο που είδαμε στην αρχή, έτσι
1: ναι,
0: ξεκίνησε,
1: που
0: και μάλιστα
1: άνοιξε.
0: Είπε η κυρία Σοφία ότι θα ανοίξει την συζήτηση αυτή απόψε ο Κώστας.
1: Ναι.
0: Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ συγκινητικό που ακούσαμε τον, είδαμε και ακούσαμε τον Κώστα Κατσουρό από μια παλαιότερη
1: συνάντηση.
0: Και στη συνέχεια εκλεκτοί ομιλητές που τον ήξεραν προσωπικά, είχαν συνεργαστεί μαζί του, είχαν περάσει στιγμές μαζί του, είχαν ανταλλάξει απόψεις, μίλησαν για τον Κώστα τον Κατσουρό με πάρα πολύ όμορφα λόγια.
1: Πάνω στη δουλειά
0: λόγια.
1: Του.
0: Ναι, για τα περιοδικά, γιατί δεν είναι ένα το περιοδικό, δεν είναι η Φλέα μόνο, ή το Φλέα.
1: Φλέα.
0: Είναι πολλά τα περιοδικά. Μάλιστα αναφέρθηκε και από πού προέρχεται όλο αυτό που ξεκίνησε. Πολύ όμορφα πράγματα μάθαμε το Σάββατο το βράδυ. Πολύ όμορφα πράγματα ακούσαμε από τον κύριο Θανασούλη. Λυπόμαστε πάρα πολύ που δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε, γιατί ήταν επιθυμία του να μην μεταφέρουμε.
1: Να τα μεταφέρουμε με την έννοια του εικόνας. Προφορικά μπορούμε να τα μεταφέρουμε έτσι κι αλλιώς. Τώρα τι να καταλάβει ο καθένας άμα ακούει κάτι και δεν το βλέπει. Μας εξήγησε πώς θα γίνει ο χώρος.
0: Τι μου μείνε από τον κύριο Θανασούλη.
1: Ναι.
0: Από αυτή την τοποθέτησή του εκείνο το βράδυ.
1: Τι.
0: Η συνέχεια της Νάξου. Είναι εκπληκτικό.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Είναι εκπληκτικό όλο αυτό. Δηλαδή στην Νάξου υπάρχει συνέχεια. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα. Σε ό,τι βρίσκουν, σε ό,τι ανακαλύπτουν, υπάρχει συνέχεια. Δεν υπάρχει stop κάπου και μετά χανόμαστε και πάμε μετά από, ξέρω εγώ, δύο αιώνες. Υπάρχει μια...
1: Ναι, απλά το... πάμε ένα-ένα. Πρώτα πάμε στο μουσείο, για να το κλείσουμε το θέμα του μουσείου.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, στο θέμα του μουσείου, πολύ απλά, μας έδειξε λίγο πολύ τρισδιάστατα πώς θα είναι. Μας έδειξε τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερωνόμαστε για πράγματα και πώς θα εκτεθούν ό,τι εκθέματα υπάρχουν. Και βέβαια το πιο εντυπωσιακό είναι ότι θα όλες οι προθήκες ή οτιδήποτε έχουν σχέση με τη Σμύριδα. Άρα λοιπόν θα υπάρχει και αρκετή Σμύριδα μέσα στο χώρο. Και βέβαια πολύ ψηφιακό, πολύ τεχνολογία, γιατί πρέπει να λίγο πολύ να μπούμε σε αυτή τη λογική που όλα τα μουσεία πλέον στηρίζονται σε αυτό το θέμα. Είναι μάλιστα και ο Ινάξου μαζί με τις Μυρίες Κυκλάδες ένας χώρος, ένα νησί, μια περιοχή που έχει αρκετά μουσεία, τα οποία καλώς ή κακώς, καλώς μάλλον, λειτουργούν το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου, και αυτή τη στιγμή νομίζω κλειστό είναι μόνο αυτό που είναι στη Μητρόπολη, το επιτόπιο που λέμε. Όλα τα άλλα είναι ανοιχτά και λειτουργούν και έχουν και πολύ καλή επισκεψιμότητα. Όσον αφορά το θέμα της συνέχειας, απλά η Νάξος είναι τυχερή, γιατί έχει κρατήσει ή τουλάχιστον γίνονται προσπάθειες ώστε αυτή η συνέχεια να αναδεικνύεται. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι στη Δάβλια π.χ. δεν υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή, γιατί υπήρχε μια Ακρόπολη, αν δεν κάνω λάθος, στη Δάβλη υπάρχει μια Ακρόπολη. Προφανώς θα υπάρχει παρουσία Ρωμαίων, προφανώς θα υπάρχει παρουσία Θηβαίων και όχι Αθηναίων, γιατί υπάρχει η Θήβα. Και στη συνέχεια θα υπάρχει και θέμα που έχει να κάνει με τους Βυζαντινούς ή οτιδήποτε. Απλά η Νάξος είχε την τύχη, αυτό που είπε και ο Θανασούλης, τους Άραβες οι οποίοι εμφανίζονται, και μια μεγάλη περίοδο η οποία λέγεται Βυζαντινός πολιτισμός, αλλά για τους έξω είναι η σκοτεινή περίοδος και ο Μεσαίωνας. Γιατί μπορεί στην Ευρώπη να λέμε το Μεσαίωνα και να εννοούμε το 1300 ή οτιδήποτε, αλλά αυτό για την Ελλάδα είναι η εποχή του Βυζαντίου, που είναι τελείως διαφορετική όσον αφορά τον τρόπο που εννοούμε Μεσαίωνα. Απλά λόγω των Αράβων και την πίεση που δέχτηκε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τους Άραβες για να γίνει η καταλήψη και όλα τα υπόλοιπα, έχουμε την απάντηση των αυτοκρατόρων με το να φέρουν είτε πληθυσμούς, είτε τεχνογνωσία, είτε χρήματα στα νησιά του Αρχιπελάγους για να μπορέσουν να αντισταθούν στην αραβική πίεση που γινόταν. Συν το γεγονός ότι έχουμε και το μεγάλο κακό

0: που έχει να κάνει με τη θρησκεία, όπου χρησιμοποιείται ως όπλο για να γίνονται πράγματα. Η οικονομαχία με την διαμάχη εικονολατρών, εικονομάχων, η οποία κατέστρεψε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας, και το οποίο τώρα αναδεικνύεται, και αναδεικνύεται εντυπωσιακά στην Άξο. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές εκκλησίες και πάρα πολλά μνημεία τα οποία μαρτυρούν ότι εκείνη την περίοδο η Άξος ανθούσε. Και έχουμε και αλλαγή, υπάρχει και το βιβλίο μάλιστα που έγραψε ο κύριος Αθανασούλης όσον αφορά την οικονομαχία με την Καταπολιανή, όπου αλλάζει η ημερομηνία δημιουργίας της.
1: Να.
0: Είναι μερικά χρόνια νωρίτερα που έχει να κάνει με αυτό το θέμα των Αράβων.
1: Εκατοπηλιανή, λέει ο κύριος Αθανασούλης. Η εκατονταπηλιανή. Πάντως ήταν συγκλονιστικά όλα όσα είδαμε και για την εισίδα των μουσείων και για τα ιστορικά στοιχεία και στο πού ακριβώς βρίσκεται η εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων, η οποία, παιδιά, πρέπει να το τονίσουμε για μία ακόμα φορά, κάνει σπουδαία δουλειά στις Κυκλάδες. Ο κ. Αθανασούλης έφυγε από τη Σαντορίνη, όπου έχουμε την εξέλιξη με την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης κάτω στην Περίσσα. Σημείο αναφοράς για τη Σαντορίνη, το σημείο από το οποίο πήρε το όνομά της το νησί. Και ήρθε στην Άξο για να μας πει αυτά τα πράγματα, με αφορμή βεβαίως και την εκδήλωση αυτή την αφιερωμένη στον Κώστα Κατσουρό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Και μάθαμε πράγματα τα οποία εμένα πραγματικά με άφησαν άφωνη. Δηλαδή, αυτό το νησί είναι έχει τόσα στοιχεία, ήταν το κέντρο των Κυκλάδων και όχι μόνο. Επίσης, αυτό που μου έκανε εντύπωση και στάθηκα ήταν το πόση εξωστρέφεια είχε το νησί στο παρελθόν, τότε, μέσω του στόλου, των ναυτικών και ούτω καθεξής. Ο πολιούχος, αν μου επιτρέπετε η έκφραση αυτή, Άγιος, ήταν ο Άγιος Ισίδωρος. Γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλές εκκλησίες Άγιος Ισίδωρος, ο οποίος ήταν, λέει, ο προστάτης του στόλου. Και ο Άγιος Φωκάς ήταν ο προστάτης των ναυτικών. Μεταγενέστερα είναι ο Άγιος Νικόλαος.
0: Ο Άγιος Νικόλαος ήρθε από το εξωτερικό.
1: Ακριβώς, των ναυτικών. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία μαθαίνεις και λες, κοίταξε να δεις πώς υπάρχει αυτή η συνέχεια πραγματικά.
0: Ναι, εγώ θα περίμενα ότι θα πεις για τη σχέση Παρουνάξου.
1: Α, αυτό επίσης μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, ανέκαθεν ήταν ένα κομμάτι, ήταν παροναξία όλο αυτό. Δεν ξέρω γιατί τα τελευταία χρόνια αυτό δεν υπάρχει, ή τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, είμαστε στην Άξο ή είναι στην Πάρο οι φίλοι μας απέναντι και λειτουργούμε τελείως διαφορετικά. Ενώ αυτό ουσιαστικά ήταν ένα πράγμα, παιδιά, ήταν παροναξία.
0: Ναι,
1: ήταν Πάρος και Άξος ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Μου είχαν εντύπωση.
0: Και βέβαια δεν έχεις πει ακόμα για το θέμα με τους πύργους. Το είδες αυτό με τους πύργους. 35-40 πύργοι σε όλες τις Κυκλάδες για να μπορούν να ελέγχουν.
1: Και πώς με τα χρώματα, αυτό που έδειξε η διαφάνεια.
0: Βλέπει ο καθένας.
1: Κάλυπταν όλη την περιοχή. Δεν υπήρχε, δεν πέρναγε κουνούπι. Είχαν βρει τεχνική, η τεχνική ΜΕΙΤΑ, να μπορούν όλοι οι πύργοι να επικοινωνούν μεταξύ τους και να μην αφήνουν ακάλυπτο κανένα απολύτως σημείο όλης της περιοχής.
0: Εδώ με το θέμα της τεχνικής θα πούμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε ούτε εμείς ούτε τώρα. Έχει να κάνει με αυτό που γίνεται, και επειδή έχω ξεχάσει από προχθές το όνομα λόγω ηλικίας και σπάω το κεφάλι μου για να το θυμηθώ, που γίνεται στη Σύφνο με αφορμή τη Σύφνο. Δεν γίνεται μια εκδήλωση και αφορά όλες τις Κυκλάδες όπου
1: φεκτορίες.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα των φεκτοριών.
1: Να.
0: Τα κάστρα λειτουργούσαν με αυτή τη λογική.
1: Φεκτορίες
0: ήταν ουσιαστικά. Αλλά
1: είναι
0: πιο μεγάλα.
1: Είναι και η εταιρεία τώρα πια η φεκτορία.
0: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, απλά ήταν κάποια κάστρα πιο μεγάλα ή πιο μικρά, αλλά λειτουργούσαν με βάση αυτό. Αν έχεις δει ταινίες, που έχεις δει ταινίες προφανώς, μία από αυτή είναι το Σινικό Τείχος με κάτι παράξενα τέρατα που εμφανίζονται. Στην Κίνα πώς επικοινωνούσαν? Με φρικτορίες. Το ίδιο σε όλο τον κόσμο. Οι φρικτορίες πάντα έπαιζαν ρόλο. Απλά είχαν άλλα ονόματα.
1: Ήταν τρόπος επικοινωνίας, το τηλέφωνο τους ουσιαστικά.
0: Ναι, ανάβεις φωτιά σε ένα ψηλό σημείο για να μπορεί το δει κάποιος άλλος απέναντι
1: και να καταλάβει ότι έρχονται πειρατές.
0: Μπράβο, ή οτιδήποτε επικοινωνούν. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση στην Άξο, γιατί επικεντρώθηκε στην Άξο ο κύριος Θανασούλης, ήταν ο χώρος που έκτιζαν τα κάστρα. Δηλαδή έκτισαν κάστρο κάτω στο Πάνερμο. Γιατί υπήρχε το μεγάλο λιμάνι
1: του
0: Πάνερμο.
1: Ήταν, μπράβο, ναι.
0: Το Ηρόκαστρο, νομίζω πως λεγόταν.
1: Άσε που έμαθα καινούρια.
0: Μπράβο. Το κάστρο του Καλογέρου.
1: Πού είναι αυτό το κάστρο?
0: Του Καλογέρου, που ήταν στην Αγία πάνω. Ναι. Που είναι ο πύργος της Αγίας, ναι, από πάνω. Υπήρχε το Απάνω Κάστρο, που ήταν στο κέντρο. Το Απάνω Κάστρο είναι στο κέντρο του νησιού. Είναι ακριβώς πάνω από την ποταμιά, το Απάνω Κάστρο. Υπήρχε το κάστρο του Απαλήρου, το οποίο είναι πάνω από την Αγιασό, για να ελέγχει τον νότο, από εκείνη την πλευρά δηλαδή. Και υπάρχει και το κάστρο στην πόλη της Νάξου, που όπως είπε ο κ. Στανασούλης, δεν είναι ενετικό. Γιατί όλοι μας έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι ενετικό.
1: Ενετούς,
0: ναι. Ναι, δεν είναι ενετικό. Έχει να κάνει με τους παλαιότερους που είχαν φτιάξει κάστρο, όπως και στο Βιόκαστρο απέναντι, για να υπάρχει αυτό. Και μάλιστα τα θεμέλια του παλιού κάστρου είναι στο ενετικό. Όπως ανεβαίνει κάποιος, δηλαδή, να σας βάλουμε και στο κλίμα, όποιος ανεβαίνει στη βόρεια πύλη του ενετικού του κάστρου που έχουμε στην Άξο, στην πρώτη ή δεύτερη στροφή υπάρχει μια συστάδα από πέτρες. Η βάση κάτω είναι
1: του
0: προγενέστερου κάστρου που υπάρχει. Άρα λοιπόν υπήρχαν τα κάστρα τα οποία έδιναν όλη αυτή τη λογική. Μιλάμε πάντα για 6ο-7ο αιώνα, ουσιαστικά 7ο αιώνα, που είναι και η εποχή των Αράβων, και δείχνει την άνθηση που υπήρχε στην Άξο, ή τουλάχιστον ο τρόπος με τον οποίο.
1: Γιατί η επιγραφή αραβική, ναι, τα ονόματα που δεν ξέρουμε τώρα ποιοι ήταν αυτοί, μπορεί να ήταν κάποιοι, ας πούμε, που είχαν έρθει με στόλο από κάποια χώρα. Μπορεί να ήταν άνθρωποι που δούλευαν εδώ. Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, εχμάλωτοι. Μπορεί να ήταν χίλια δύο πράγματα.
0: Όπως και να έχει, πάντως είναι κάτι το οποίο αξίζει αναφοράς, και μάλιστα οι Άραβες είχαν σχέση και με τη Δήλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όλο αυτό, απλά η Νάξο, επειδή ήταν το κέντρο, μπορούσε να ελέγξει καλύτερα τη δίωδο βορρά-νότο. Άρα λοιπόν όλες οι δουλειές γινόντουσαν στην Άξο και στην Πάρο. Και αυτό σήμερα δεν το έχουμε ξεχάσει τελείως.
1: Ναι, θέλω να σου πω κάτι τώρα που, εντάξει, όσο ήμουνα, δεν είχα ιδιαίτερες σχέσεις με την Άξο, πέρα από ένα ταξίδι, δύο ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους και τα λοιπά, και δεν ήξερα την ιστορία της Νάξου. Όταν άκουγα Νάξο, το πρώτο πράγμα που ερχόταν στο μυαλό μου ποιο ήταν?
0: Πατάτες. Κλασικά.
1: Αυτό. Δεν ήξερα άλλα πράγματα. Ίσως να. Εντάξει, προφανώς φταίω και εγώ, γιατί δεν είχα ψάξει την ιστορία της Νάξου. Απλά αυτό που έμαθα εδώ, και το λέω συνέχεια και δεν θα σταματήσω να το λέω, είναι ότι πρέπει να ψάχνουμε την ιστορία της Νάξου, γιατί είναι πραγματικά αστήρευτη. Και το λάθος που κάνουμε εμείς είναι ότι όλα αυτά δεν τα επικοινωνούμε προς τα έξω όπως θα έπρεπε. Δηλαδή η Νάξος δεν είναι μόνο που ευτυχώς είναι και αυτό, είναι και πατάτες, είναι και τυρί, είναι και παραλίες, είναι και χίλια δύο πράγματα, αλλά πρωτίστως η Νάξος είναι πολιτισμός, είναι ιστορία. Αυτό δεν το ξέρουν, παιδιά. Δεν το ξέρουν, δεν το ήξερα εγώ, πόσο μάλλον, εντάξει, να σου πω, οι ξένοι τα ψάχνουν περισσότερο αυτά τα πράγματα. Τα ψάχνουν περισσότερο, αλλά εμείς τι κάνουμε? Εμείς δεν πρέπει όλα αυτά να τα προωθήσουμε? Αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Πρέπει να εστιάσουμε.
0: Ναι, και μάλιστα να πούμε ότι αυτές τις ημέρες, την επόμενη εβδομάδα, ουσιαστικά έχουμε και την επέτειο για τη μάχη της Νάξου.
1: Ναι.
0: Μια ιστορική στιγμή, γιατί είναι Οκτώβριος, η εποχή που οι Γερμανοί εφεύγουν από την Ελλάδα. Οπότε ανά ημέρα υπάρχει ένας εορτασμός σε όλη την Ελλάδα για την απελευθέρωση.
1: Ναι, ναι.
0: Κλείνοντας, να πω αυτό για την Πάρο. Για το Καταπολιανή ή Εκατονταπηλιανή. Το Καταπολιανή έρχεται από το κατά την πόλη, και έχει να κάνει με την αρχαία πόλη που υπήρχε εκεί. Ενώ υπάρχει και μια εκκλησία στην Αμοργό, αρχαία, που λέγεται Παναγία Καταπολιανή. Και ενδεχομένως θεωρούν ότι είναι αδελφές εκκλησίες, οπότε κάπως έτσι υπάρχει εκεί. Το Εκατονταπηλιανή έρχεται πολύ αργότερα, αλλά πήρε κυρίαρχη.
1: Καθιερώθηκε.
0: Η παράδοση αναφέρει ότι η Εκατοταπλιανή είναι οι 99 φανερές πόρτες που έχει η Καταπολιανή. Πρόσεξε τώρα. Η Καταπολιανή έχει τις 99 φανερές. Η εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Θα φανεί η πόρτα αυτή και θα ανοίξει όταν οι Έλληνες πάρουν την πόλη. Ο γνωστός μύθος με πίσω αυτό. Η ονομασία Καταπολιανή αναφέρεται για πρώτη φορά σε υπόμνημα περί Νάξου από το Δούκα του Αρχιπελάγου Ιωάννη τον 4ο του 1560, ενώ η Καταπηλιανή μνημονεύεται σε έγγραφο του Πατριάρχη Θεολύπτου το 1586, οπότε και η επίσημη ονομασία είναι Καταπηλιανή. Το αστείο είναι ότι Καταπολιανή, Εγκαταπηλιανή σε επίσημα έγγραφα με διαφορά 20 χρόνια.
1: Αλήθεια. Τόσο κοντά.
0: Ναι. 1562-1586. 16ο αιώνα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Αυτά όσον αφορά το θέμα των
1: εκκλησιών. Έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά και θα πρέπει να εστιάσουμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτά τα ιστορικά στοιχεία.
0: Ναι, όπως παραδείγματος χάρη το πόσους ναούς έχει αυτή τη στιγμή υπό ανακατασκευή
1: η εφορία
0: αρχαιοτήτων, τους οποίους εγώ να πω την αλήθεια. Τους περισσότερους δεν ξέρω καν που βρίσκονται. Και μου έκανε δύο.
1: Ανέφερε ότι. Θανασούλης, όλα αυτά δεν έχω καταλάβει.
0: Δεν ξέρω. Μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχει μια εκκλησία, η Παναγία η Κιουρά.
1: Η Κιουρά, μπράβο.
0: Η οποία από σήμερα ξεκινάνε πάλι εργασίες, mm-hmm. από ό,τι είπε. Και βέβαια υπάρχουν και δύο-τρεις εκκλησίες πάνω στην Απείρανθο και Ορεινή, mm-hmm. που ενδεχομένως του χρόνου να, μία από αυτές να γίνει θερανίξια. Ναι. Να γίνουν. Θέλω βοήθεια για την άλλη εκκλησία που είπε, τώρα το κάναμε θεολογικό το θέμα, που θεωρεί ότι είναι η δεύτερη πιο σημαντική εκκλησία Κυκλάδες μετά την Παναγία την Καταπολιανή. Ποια είναι, θα μου πεις τώρα.
1: Δεν τη θυμάσαι.
0: Εσύ τη θυμάσαι, εγώ τη θυμάμαι. Αλλά δεν την ξέρω καθόλου, εσύ την ξέρεις προφανώς. Η Αγία Ειρήνη.
1: Στη Σαντορίνη, ναι.
0: Ναι, δηλαδή ναι. Με έκανε εντύπωση όταν είπε ότι.
1: Ναι,
0: δεν θυμάμαι αν το είπε κατηδίαν ή μάλλον κατηδίαν πρέπει να το είπε όταν μιλήσαμε. Ότι θεωρεί ότι είναι το δεύτερο πιο σημαντικό
1: ναι.
0: μνημείο σε θεολογικό επίπεδο στις μετά την Παναγία την Καταπολιανή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ δεν το ήξερα καν για την Αγία Ειρήνη. Δεν ήξερα καν την Αγία Ειρήνη.
1: Καλά, εγώ εντωμεταξύ, αν πας τώρα στην Αγία Ειρήνη, θα πάθεις σοκ γιατί. Για πολλά χρόνια ήταν εγκαταλελειμμένο τελείως το.
0: Ναι, μα είναι. Είπε ότι θα ξεκινήσουν
1: και μάλιστα,
0: από τους καφές.
1: Ένα από τα πρώτα ρεπορτάζ που έκανα όταν πήγα στη Σαντορίνη ήταν αυτό της Αγίας Ειρήνης. Mm. Και είχα πάει με τον τότε πρόεδρο της περιοχής εκεί, της κοινότητας δηλαδή, και μου είχε πει 5 πράγματα για την Αγία Ειρήνη και για την προσπάθεια που γινόταν για να μπορέσει να αναδειχθεί αυτό το μνημείο. Και τελικά από ό,τι φαίνεται, ναι, έπρεπε να γίνει αυτό.
0: Γιατί, ναι, μα είναι εκπληκτικό μνημείο, λέει. Δηλαδή, και μάλιστα πήρε και το όνομα της Σαντορίνη, ή όχι.
1: Ναι, από εκεί πήρε το όνομα της Σαντορίνη.
0: Από εκεί καταλαβαίνει κανείς τη σημασία που έχει αυτό το έργο.
1: Λοιπόν, μιας και μιλάμε τώρα, να μείνω λίγο ακόμα γιατί ξεκινάει η αιμοδοσία, παιδιά, στη Σαντορίνη. Και μπράβο τους, τα κατάφεραν. Παρόλη την υποστελέχωση του νοσοκομείου, του κλιμακίου, το οποίο έρχεται αυτή τη φορά και είναι ο Ερυθρός Σταυρός. Όχι, συγγνώμη, το Αγία Σοφία στη Σαντορίνη για την αιμοδοσία τη φθινοπορεινή. Τα κατάφεραν και θα γίνει μια εβδομάδα. Και πάλι. Η αιμοδοσία θα ξεκινήσει την Κυριακή 18 του μήνα από τη Μεσαριά και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 25 του μήνα στο καθιερωμένο στο εμπορίο η τελευταία μέρα της αιμοδοσίας. Μια εβδομάδα λοιπόν, 18 με 25 του μήνα, θα ανεβάσουμε και εμείς το πρόγραμμα, να το βλέπουν οι Σαντορινοί που είναι εκεί, τέλος πάντων όποιος επισκεφτεί τη Σαντορίνη και θέλει να αιμοδοτήσει. Μια εβδομάδα, 74η παρακαλώ. Εθελοντική αιμοδοσία από την Τράπεζα Αίματος Σαντορίνης. Μπράβο.
0: Λοιπόν, η Παλαιοχριστιανική Εκκλησία Βασιλική της Αγίας Ειρήνης.
1: Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος είναι θεολόγος, έτσι?
0: Ναι. Είναι του 5ου αιώνα. Πρέπει να είναι η πιο παλιά εκκλησία Κυκλάδες, ενδεχομένως. 5ος αιώνας. Ναι, και στη συνέχεια υπάρχει το. Η Παλαιοχριστιανική, η οποία ο ιστορικός ναός της Αγίας Ειρήνης που είναι του 1860 ο ναός, αλλά η Παλαιοχριστιανική είναι του 5ου αιώνα.
1: Ναι.
0: Εκείνο το εντυπωσιακό, δηλαδή έχεις
1: 400 κάτι δηλαδή.
0: Ναι. Και βέβαια, επειδή είμαστε και καλοί άνθρωποι, έχουμε κάνει ωραία
1: πράγματα. Τα πάντα όλα έχουμε κάνει, εννοείται. Γι' αυτό σου λέω.
0: Απλά αυτό που μας είπε ο κύριος Θανασούλης είναι ότι νομίζω το, του χρόνου θα ξεκινήσουν κάποιες ανσκαφές. Και μάλιστα λέει θα περιμένουν πολλά πράγματα.
1: Αυτό θα γίνει πραγματικά. Φαντάζεσαι θα βρουν εκεί. Φαντάζεσαι ότι θα βρουν εκεί.
0: Το φαντάζομαι επειδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πριν από εμάς δούλεψαν, μπορεί να μην βρούμε και τίποτα.
1: Αλλά
0: ελπίζουμε όμως ότι θα βρούμε
1: πράγματα. Θα βρούμε. Έτσι έλεγε και ο Κάρτερ για τον Τουταγχαμών, αλλά τελικά βρήκε. Ένα σκαλοπάτι βρήκε πρώτα και μετά...
0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα κατεβούνε και περίπου 3 μέτρα που είπε ότι θα κατεβούνε, προφανώς κάτι θα βρούμε.

0: Στασούλας πρέπει να είναι στην Κάρπαθο. Ναι, είναι στην Κάρπαθο για την επέτειο του 1944. Είναι αυτό που λέμε ότι σιγά σιγά μαζευόμαστε. Από τα 12 ξεκίνησε η απελευθέρωση για να φτάσει στην Αθήνα.
1: Να.
0: Οπότε στην Αθήνα νομίζω είναι 23 Οκτώβρη. Απελευθέρωση της Αθήνας. Νομίζω κάπου τόσο πρέπει να είναι. Για να είναι 12 στην Άξο, 13 στην Άξο η μάχη δηλαδή, προφανώς κάπου εκεί θα είναι και της Αθήνας. Ναι, για την αυτή το είπαμε, οπότε τι έχουμε,
1: ναι.
0: Τελευταίο refresh.
1: Είχαμε και αγιασμό στην Βουλή, να τα πούμε και αυτά, σήμερα ναι. Το πρωί, καθιερωμένος αγιασμό στην Ολομέλεια.
0: Σωστά.
1: Έτσι, ξεκίνησαν οι εργασίες της τέταρτης συνόδου της κοινοβουλευτικής περίοδου.
0: Και νομίζω ότι αυτές τις μέρες γίνεται και ο αγιασμός στα δικαστήρια, γιατί ξεκινάει
1: το δικαστικό έτος.
0: Νομίζω αυτές τις μέρες γίνεται. Και κάτι.
1: Χρωστάμε και μια επίσκεψη τώρα που είπες για δικαστήρια.
0: Ναι, χρωστάμε και μια επίσκεψη και βέβαια κάτι άλλο έχουμε που να έχει ενδιαφέρον με τα δικαστήρια. Όχι. Α, ναι.
1: Θα φτιάξουμε δικαστικό μέγαρο.
0: Γίνεται χαμούλης. Ναι, και ο λόγος που καθυστέρησα το πρωί και με πήρες τηλέφωνο ήταν γιατί μίλησα με ένα ψαρά. Γίνεται χαμούλης με τους ψαράδες γιατί είναι διπλό το μέτωπο. Το ένα έχει να κάνει με τα Δωδεκάνησα και το γεγονός ότι όπως και στη Βόρεια Αιγαίο είναι εκνευρισμένοι από την όλη λογική του κράτους για την ελευθεριότητα που βιώνουν οι Τούρκοι, οι οποίοι λόγω του ότι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν μαύρο κουτί στα πλοία τους. Άρα λοιπόν μπορούν να ταξιδεύουν όπου γουστάρουν χωρίς να υπάρχει στίγμα, ενώ οι Έλληνες λόγω του μαύρου κουτιού έχουν περιορισμούς. Και μου λέει χαρακτηριστικά ότι στα Δωδεκάνησα γκρινιάζουν και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, γιατί οι Τούρκοι μπορούν να ψαρεύουν ακόμα και στα 50 μέτρα από την παραλία, ενώ εμείς δεν μπορούμε να ψαρέψουμε πέρα από το 1,5 χιλιόμετρο.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις, μου λέει, τι διαφορά υπάρχει. Ναι. Γιατί οι Τούρκοι πολύ απλά, επειδή δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δεν έχουν μαύρο κουτί.
0: Δεν έχουν μαύρο κουτί.
1: Δεν τους εντοπίζουν δηλαδή.
0: Δεν τους εντοπίζουν, δεν έχουν στίγμα. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ μεγάλη απόκληση σχέση με πέρυσι. Πέρυσι ήταν στο 0,40 μου έλεγε και τώρα είναι στο 1 ευρώ και κάτι. Που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν μπορούμε να ψαρέψουμε.
1: Είναι μεγάλο το κόστος.
0: Είναι τρελό το κόστος, μου έλεγε. Μου έδινε παραδείγματα και μου λέει, για να καταλάβεις, και κάθε καϊκή έχει μια διαφορετική λογική στο κόστος που χρησιμοποιεί. Δηλαδή, μου έλεγε μια νεμότρατα.
1: Να.
0: Επειδή είναι συνέχεια σε κίνηση, δεν είναι σαν τα γρηγρή ή κάτι άλλο ή στη βενζίνη.
1: Καταναλώνει περισσότερο πετρέλαιο.
0: 40 τόνους μου λέει θέλω, απλά και μόνο για να βγω να κάνω ένα ψάρεμα.
1: 40 τόνους.
0: Ξέρεις τι μου λέει, τι σημαίνει 40 τόνοι για να βγω και να κάνω ψάρεμα.
1: Σίγουρα, 40 τόνοι.
0: Ναι, 40 τόνοι μου είπε ότι θέλω.
1: Ναι.
0: Μου λέει, είναι πάρα πολλά τα χρήματα που χαλάω. Και πώς θα τα βρω αυτά τα λεφτά μου κάνει. Οπότε γιατί να έχω ψαρά.
1: Γιατί να συνεχίζω να κάνω την ψαρά.
0: Για να κάνω την ψαρά. Γιατί επειδή μου το έδωσε ο μπαμπάς μου ή γιατί είναι του παππού μου και πρέπει να συνεχίσω. Θα μπω και εγώ σε πρόγραμμα.
1: Για να σώσω,
0: λέει,
1: το επάγγελμα.
0: Ναι, θα μπω και εγώ σε πρόγραμμα να δώσω την τράτα και να τελειώνω η ιστορία. Να πάρω 50 χιλιάρικα, πόσο είναι να πάρω, και να γίνω, ξέρω, να κάνω και εγώ Airbnb. Δηλαδή είναι σε τρελή φάση οι άνθρωποι.
1: Το έχω δει, θα κάνω Airbnb την τράτα.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Δεν ξέρω κι εγώ.
0: Είναι
1: τι να κάνει ο άνθρωπος. Τι να κάνει, άμα δεν σου δίνει κίνητρο, πάλι τα ίδια. Τα ίδια.
0: Δηλαδή,
1: άμα δεν σου δίνει κίνητρο να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα και να ζήσει την οικογένειά σου, γιατί να το κάνει. Σαν το βοσκό, σαν τον κτηνό. Τρόφο, σαν τον αγρότη, σαν.
0: Αυτό.
1: Τίποτα. Πάμε, παιδιά, όλοι τουρισμό. Έλα, πάμε. Ντουγρού.
0: Όλοι να γίνουμε τουρίστες.
1: Ντουγρού στον τουρισμό.
0: Λοιπόν
1: έλα, θα μαζεύουμε και φεύγουμε.
0: Ναι, και το πλοίο έρχεται σιγά-σιγά. Κανονίστε τις επόμενες δύο μέρες να δούμε και το πλοίο να έρχεται για να πάρει
1: το πλοίο,
0: τη λίρα.
1: Για να πάρει τη λίρα, ναι.
0: Ναι, μπράβο και να τελειώνουμε.
1: Να φτάσει η λίρα στο λιμάνι, σιγά-σιγά.
0: Να φτάσει πρώτα και μετά να δούμε τι γίνεται.
1: Πώ κινείται, σαλιγκάρι.
0: Σαλιγκάρι, όντω.
1: Λοιπόν.
0: Να είστε
1: αυτά.
0: Καλά.
1: Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη. Προσοχή. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Αυτό.
1: Και θα τα πούμε ξανά αύριο το μεσημέρι, πρώτα ο Θεός. Αύριο θα έχουμε τον κύριο Κατσαρά εδώ,
0: ή τουλάχιστον θα επικοινωνήσουμε μαζί του.
1: Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας.
0: Γεια.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μήνυμα ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα στο Μαξίμου. Προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε σοβαρή κατάσταση στη Μέθο, ο 31χρονος οδηγός που τραυματίστηκε όταν το αγωνιστικό αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε εκτός δρόμου στην ανάβαση Αγρινίου. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, αφού το Κοινοβούλιο απέρριψε τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλησιάζει σε μια δημογραφική καμπή, καθώς ο πληθυσμός της προβλέπεται να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό του το 29 και στη συνέχεια να αρχίσει να μειώνεται σταθερά. Η γύρανση περιορίζει σταδιακά τη δεξαμενή των εργαζομένων, ενώ αυξάνει τις ανάγκες για συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα, προειδοποιεί ο οίκος Μούντις.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Εθνική άντεξε στην ασφικτική πίεση της Γερμανίας στο πρώτο ημίχρονο, ισορρόπησε στο δεύτερο μέρος και με το τελικό 0-0 διασφάλισε την τρίτη θέση στον όμιλό της, διατηρώντας ισχυρές πιθανότητες και για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Ο Λιον Μπέιλι επιβεβαιώνει στην πράξη ότι κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να είναι διαθέσιμος στον Ολυμπιακό για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας πλέον ανεβάσει σημαντικά ρυθμούς στις προπονήσεις αφού ξεπέρασε εντελώς τις ενοχλήσεις που είχε. Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με την ομοσπονδία του Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, καταφέρνοντας έτσι να αποδεσμεύσει τον Λιβάη Γκαρσία που ελπίζει να προλάβει το μάτς αιωνίων. Ο Ντονάτας Μοτεγιούνας ανήκει και επισήμως πλέον στον ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο με το δικέφαλο στο τέλος της σεζόν. Στη Φόρμουλα 1, ο Max Verstappen πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν σε έναν επεισοδιακό αγώνα στο Σεπάνκ, αφήνοντας πίσω του τον Αντωνέλη και τον Χάμιλτον.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τοπικά. Η άνεμη βορεί 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Σύφνος, Χανιά, Λίμνος, 24 Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες, 26 Άρτα, Γιαννιτσά, 28 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
7: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95. Γκρέκα, ελαφράς επικρωμένος χυμός ντομάτας 49 λεπτά. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με τυρί 3,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Στον τερματικό σταθμό αφίξεων του αεροδρομίου Roland Garros στη Ρεϊνιόν, υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας και πιο απομακρυσμένη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επισκέπτες του παρά το τροπικό κλίμα που επικρατεί στο νησί δεν ξεπαγιάζουν από τον κλιματισμό. Αυτό οφείλεται, όπως αναδεικνύει ο Guardian, στο ελαφρύ τροπικό αεράκι που υπάρχει και διαχέεται με φυσικό τρόπο μέσα στο κτίριο. Το project, γνωστό και ως φαράγγι της στέγης, περιλαμβάνει μία κυματιστή οροφή που δεν ενώνεται στο κέντρο, δημιουργώντας έτσι μία ζώνη χαμηλής πίεσης που τραβάει τον αέρα στο εσωτερικό. Παράλληλα, οι θηρίδες εισαγωγής αέρα προσαρμόζονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και κυρίως κλείνουν εντελώς κατά τη διάρκεια κυκλώνων. Την ίδια ώρα, ανεμιστήρες διαμέτρου 7,5 μέτρων δημιουργούν ροή αέρα 1 μέτρου ανά δευτερόλεπτο, ενώ η παρούσα τεχνική βασίστηκε στα παραδοσιακά σπίτια της Ρεϊνιόν, τα οποία χρησιμοποιούσαν κεντρικούς διαδρόμους και διασταυρούμενο αερισμό. Πάντως, οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο δηλώνουν ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι με την ευρύτερη πορεία του φυσικού κλιματισμού. Ωστόσο, ο εμπνευστής της ιδέας σημειώνει ότι η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις είναι πιο δύσκολη λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Παράλληλα, απαιτείται και μία αλλαγή νοοτροπίας. Αν μειώσεις τη χρήση του κλιματισμού στην καθημερινή ευρωπαϊκές πόλεις, είναι πιο δύσκολη λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Παράλληλα, απαιτείται και μία αλλαγή νοοτροπίας. Αν μειώσεις τη

0: Λογίου από το Κιουταχή. 1902 γεννιέται ο ιδρυτής των McDonald's, Ray Kroc. 1912 πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο στην Τουρκία. 1955 ο βασιλιάς Παύλος ευνηδιάζει τον πολιτικό κόσμο της χώρας αναθέτοντας την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. 1962. Η πρώτη επιτυχία των Beatles, Love Me Do, ακούστηκε για πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία. 1969. Παραδίδεται στην κυκλοφορία η νέα εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

Κι αυτό το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τι μου συμβαίνει? Και θέλω απόψε μια συγγνώμη να σου πω. Τι μου συμβαίνει? Και βλέπω όνειρα τρελά, παραμιλώ. Τι μου συμβαίνει? Τρέχω στους δρόμους.

0: 93 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Απόψε το The Voice τραγουδάει Γιώργο Μαζονάκη είναι ο τίτλος του αφιερώματος που ετοίμασε το μουσικό talent show σχετικά με το θάνατο του λαϊκού τραγουδιστή σε ηλικία 54 ετών. Αρχικά τον λόγο πήρε ο παρουσιαστής του The Voice Γιώργος Λιανός, ο οποίος είπε για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη: «Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και υπάρχουν τραγούδια που τα ζούμε. Τραγούδια που κάποια στιγμή έγιναν η μουσική της δικής μας ιστορίας, ενός έρωτα, ενός χωρισμού, μιας παρέας, μιας νύχτας που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Και πίσω από πολλά από αυτά τα τραγούδια υπάρχει μια φωνή, μια φωνή που εδώ και χρόνια έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραγούδι, ο Γιώργος Μαζονάκης». Για τον Γιώργο Μαζονάκη μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια και οι κριτές του σόου Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης και Έλενα Παπαρίζου. Για τον περισσότερο κόσμο, ο Μαζονάκης θα λείψει ως καλλιτέχνης που μέσα από τα τραγούδια έλεγε πάντα την αλήθεια του. Νομίζω τώρα αυτές τις ημέρες, γιατί όλοι βάλαμε τα τραγούδια του Γιώργου σε repeat, κλάψαμε, γελάσαμε, ξανακλάψαμε και ξανακλάψαμε. Τα συναισθήματά μας είναι roller coast, είπε η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια. Κοινή εμφάνιση στην Αθήνα έκαναν το βράδυ του Σαββάτου ο Ρωμέν Γάβρας και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας του σκηνοθέτη. Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι βρέθηκε στο πλευρό του συντρόφου της στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, όπου φιλοξενήθηκε η προβολή. Πρωταγωνιστής της βραδιάς, ωστόσο, ήταν και κινηματογραφικά ο Ρωμέν Γάβρας, καθώς παρουσίασε στο αθηναϊκό κοινό την πρώτη αγγλόφωνη ταινία της καριέρας του με τίτλο Θυσία. Στην πρεμιέρα βρέθηκε επίσης ο Βένσαν Κασέλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία μαζί με τους Σάνια Τέιλορ Τζόι, Κρις Εβανς και Σάλμα Χάγιεκ.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με καταστάσεις στον προσωπικό ή επαγγελματικό τομέα που σε καλούν να μετριάσεις τις αντιδράσεις σου και να συμμαζέψεις τις απαιτήσεις σου. Ταύρος. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να δοκιμάζει την ικανότητα σου να ξεπερνάς εμπόδια και δύσκολες καταστάσεις που σχετίζονται με την προσωπική σου ζωή. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με δυστοκίες και δυσκολίες στον τομέα της εργασιακής σου καθημερινότητας, επιδιώκοντας να βρεις απαντήσεις και λύσεις που δεν είχες σκεφτεί ως σήμερα. Καρκίνος. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να θέσεις κάποιες νέες σταθερές στην προσωπική σου ζωή, να σε οθήσει να λάβεις αποφάσεις για θέματα που τριγυρνούν εδώ και πολύ καιρό μέσα στο μυαλό σου. Λέων. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να είναι αποφασιστική σημασίας για θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι και τον χώρο της δουλειάς σου. Παρθένος. Η νέα εβδομάδα μπορεί να είναι αρκετά κουραστική για εσένα, αφού θα βρεθείς αντιμέτωπος με εκκρεμότητες της δουλειάς σου και με ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με καταστάσεις που σου υπενθυμίζουν πως μπορεί να μην είσαι επαρκής σε κάποιες περιστάσεις. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει μπροστά σε καταστάσεις στις οποίες καλείσαι να διαχειριστείς με προσεκτικό τρόπο τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν. Ίσως επιδιώξεις να δώσεις μία δεύτερη ευκαιρία σε μία σχέση που δεν προχώρησε όπως επιθυμούσες. Να τολμήσεις να επικοινωνήσεις αυτά που δεν είχες αναφέρει την προηγούμενη φορά. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να περιλαμβάνει αρκετές παρασκηνιακές κινήσεις στον τομέα της δουλειάς σου και να μπαίνεις στη διαδικασία να αναρωτηθείς αν υπάρχουν κίνδυνοι για σένα. Μπορεί να επιδιώξεις να καταπιαστείς εκ νέου με κάποια θέματα της καθημερινότητάς σου με στόχο να τα εξετάσεις μέσα από μια νέα οπτική γωνία που θα μπορούσε να σε βοηθήσει να ανακτήσεις τον έλεγχο. Εγώ καιρός. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να σε βάλει σε σκέψεις σχετικά με ζητήματα οικονομικού περιεχομένου και να σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως είναι καιρός να τακτοποιήσεις κάποιες υποθέσεις. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπο με δύσκολες περιστάσεις και να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως είναι αρκετά προκλητικό να εκφράσεις τις πραγματικές σου ανάγκες και προθέσεις. Ιχθύς. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς εκ νέου με θέματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά σου και με την υγεία σου, να επανεξετάσεις τη ροή της καθημερινότητας σου.
3: Το
0: σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Συμφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 5 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1821, γίνεται η μάχη της Τριπολιτσάς στην Πελοπόννησο. 1825, λήγη η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. 1902, γεννιέται ο ιδρυτής των McDonald's, Ray Kroc. 1912, πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο στην Τουρκία. 1955. Ο βασιλιάς Παύλος ευνηδιάζει τον πολιτικό κόσμο της χώρας αναθέτοντας την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. 1962. Η πρώτη επιτυχία των Beatles, Love Me Do, ακούστηκε για πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία. 1969. Παραδίδεται στην κυκλοφορία η νέα Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
5: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95. Γκρέκα, ελαφράς συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας 49 λεπτά. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με τυρί 3,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: 3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, για χωρίς αστερίσκους σεβασμό στην ασφάλεια των κρατών μελών, όρους στις τρίτες χώρες για τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για φθηνή άμυνα απέναντι στα ντρόουνς, έκανε επίσης λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ σύμφωνα με διπλωματικές πηγές την Τετάρτη θα γίνει ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάνω από 14 εκατομμύρια έκρυβαν ανακριβή και κενά πόθεν έσχες, όπως προέκυψε από τους ελέγχους της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την περίοδο 2021-2025. Στο στενό κύκλο του Ερντογάν φτάνει το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία. Περισσότερα από 200 άτομα ερευνώνται για το σκάνδαλο και 65 έχουν προφυλακιστεί με κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, χειραγώγηση της αγοράς, ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη απάτη.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις για να ξεκινήσει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Ο Βισέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος για το Καραϊσκάκης. Ενσωματώθηκαν οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Στην Αθήνα επιστρέφει σήμερα και ο Λιβάιν Γκαρσία, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική. Η ΑΕΚ μπαίνει σε εβδομάδα επιστροφής στην κανονικότητα με τον Μάρκο Νικόλιτς να περιμένει με ανυπομονησία όλους τους παίκτες του να μαζευτούν στα Σπάτα εν ώψη όφη. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αξιοποίησε το διάστημα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού ώστε να τα πει και σε προσωπικό επίπεδο με παίκτες όπως ο Λορέντζο Σιπιόνι, κυρίως για να του ανεβάσει την ψυχολογία και να του δείξει ότι τον υπολογίζει και πώς θα πάρει τις ευκαιρίες του. Την αυλαία των επιστροφών για τους διεθνείς του ΠΑΟΚ άνοιξε ο Σιμών Μπάνζα. Ο Αφρικανός επιθετικός έγινε ο πρώτος που ενσωματώθηκε ξανά στο πρόγραμμα της ομάδας, παίρνοντας μάλιστα τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά στο προπονητικό διπλό. Με τη δεύτερη ομάδα των Ασπρόμαυρων ολοκληρώνουν σήμερα οι παίκτες της Εθνικής και ο Ζίβκοβιτς.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τοπικά. Η άνεμη βορεί 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες. 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Σύφνος, Χανιά, Λίμνος. 24 Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες. 26 Άρτα, Γιαννιτσά. 28 Καλαμάτα.
1: Της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με καταστάσεις στον προσωπικό ή επαγγελματικό τομέα που σε καλούν να μετριάσεις τις αντιδράσεις σου και να συμμαζέψεις τις απαιτήσεις σου. Ταύρος. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να δοκιμάζει την ικανότητα σου να ξεπερνάς εμπόδια και δύσκολες καταστάσεις που σχετίζονται με την προσωπική σου ζωή. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με δυστοκίες και δυσκολίες στον τομέα της εργασιακής σου καθημερινότητας, επιδιώκοντας να βρεις απαντήσεις και λύσεις που δεν είχες σκεφτεί ως σήμερα. Καρκίνος, η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να θέσεις κάποιες νέες σταθερές στην προσωπική σου ζωή, να σε οθήσει να λάβεις αποφάσεις για θέματα που τριγυρνούν εδώ και πολύ καιρό μέσα στο μυαλό σου. Λέων, η νέα εβδομάδα ενδέχεται να είναι αποφασιστικής σημασίας για θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι και τον χώρο της δουλειάς σου. Παρθένος, η νέα εβδομάδα μπορεί να είναι αρκετά κουραστική για εσένα αφού θα βρεθείς αντιμέτωπος με εκκρεμότητες της δουλειάς σου και με ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ζυγός, η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με καταστάσεις που σου υπενθυμίζουν πως μπορεί να μείνει σε επαρκή σε κάποιες περιστάσεις. Η νέα μια εβδομάδα θα σε φέρει μπροστά σε καταστάσεις στις οποίες κάλεσε να διαχειριστείς με προσεκτικό τρόπο τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν. Ίσως επιδιώξεις να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία σε μια σχέση που δεν προχώρησε όπως επιθυμούσες. Να τολμήσεις να επικοινωνήσεις αυτά που δεν είχες αναφέρει την προηγούμενη φορά. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να περιλαμβάνει αρκετές παρασκηνιακές κινήσεις στον τομέα της δουλειάς σου και να μπαίνεις στη διαδικασία να αναρωτηθείς αν υπάρχουν κίνδυνοι για σένα. Μπορεί να επιδιώξεις να καταπιαστείς εκ νέου με κάποια θέματα της καθημερινότητάς σου, με στόχο να τα εξετάσεις μέσα από μια νέα οπτική γωνία που θα μπορούσε να σε βοηθήσει να ανακτήσεις τον έλεγχο. Εγώ καιρός. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να σε βάλει σε σκέψεις σχετικά με ζητήματα οικονομικού περιεχομένου και να σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως είναι καιρός να τακτοποιήσεις κάποιες υποθέσεις. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπο με δύσκολες περιστάσεις και να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως είναι αρκετά προκλητικό να εκφράσεις τις πραγματικές σου ανάγκες και προθέσεις. Ιχθύς. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς εκ νέου με θέματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά σου και με την υγεία σου, να επανεξετάσεις τη ροή της καθημερινότητας σου.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Απόψε το The Voice τραγουδάει Γιώργο Μαζονάκη είναι ο τίτλος του αφιερώματος που ετοίμασε το μουσικό talent show σχετικά με το θάνατο του λαϊκού τραγουδιστή σε ηλικία 54 ετών. Αρχικά τον λόγο πήρε ο παρουσιαστής του The Voice Γιώργος Λιανός, ο οποίος είπε για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη: «Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και υπάρχουν τραγούδια που τα ζούμε. Τραγούδια που κάποια στιγμή έγιναν η μουσική της δικής μας ιστορίας, ενός έρωτα, ενός χωρισμού, μιας παρέας, μιας νύχτας που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Και πίσω από πολλά από αυτά τα τραγούδια υπάρχει μια φωνή που εδώ και χρόνια έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραγούδι, ο Γιώργος Μαζονάκης». Για τον Γιώργο Μαζονάκη μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια και οι κριτές του σόου Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης και Έλενα Παπαρίζου. Για τον περισσότερο κόσμο ο Μαζονάκης θα λείψει ως καλλιτέχνης που μέσα από τα τραγούδια έλεγε πάντα την αλήθεια του. Νομίζω τώρα αυτές τις ημέρες, γιατί όλοι βάλαμε τα τραγούδια του Γιώργου σε repeat, κλάψαμε, γελάσαμε, ξανακλάψαμε και ξανακλάψαμε. Τα συναισθήματά μας είναι roller coast, είπε η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια. Κοινή εμφάνιση στην Αθήνα έκαναν το βράδυ του Σαββάτου ο Ρωμέν Γάβρας και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας του σκηνοθέτη. Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι βρέθηκε στο πλευρό του συντρόφου της στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, όπου φιλοξενήθηκε η προβολή. Πρωταγωνιστής της βραδιάς, ωστόσο, ήταν και κινηματογραφικά ο Ρωμέν Γάβρας, καθώς παρουσίασε στο αθηναϊκό κοινό την πρώτη αγγλόφωνη ταινία της καριέρας του με τίτλο Θυσία. Στην πρεμιέρα βρέθηκε επίσης ο Βένσαν Κασέλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία μαζί με τους Σάνια Τέιλορ Τζόι, Κρις Έβανς και Σάλμα Χάγιεκ.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Στον δερματικό σταθμό αφήξεων του αεροδρομίου Roland Garros στη Ρεϊνιόν, υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας και πιο απομακρυσμένη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επισκέπτες του παρά το τροπικό κλίμα που επικρατεί στο νησί δεν ξεπαγιάζουν από τον κλιματισμό. Αυτό οφείλεται, όπως αναδεικνύει ο Guardian, στο ελαφρύ τροπικό αεράκι που υπάρχει και διαχέεται με φυσικό τρόπο μέσα στο κτίριο. Το project, γνωστό και ως φαράγγι της στέγης, περιλαμβάνει μία κυματιστή οροφή που δεν ενώνεται στο κέντρο, δημιουργώντας έτσι μία ζώνη χαμηλής πίεσης που τραβάει τον αέρα στο εσωτερικό. Παράλληλα, οι θηρίδες εισαγωγής αέρα προσαρμόζονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και κυρίως κλείνουν εντελώς κατά τη διάρκεια κυκλώνων. Την ίδια ώρα, ανεμιστήρες διαμέτρου 7,5 μέτρων δημιουργούν ροή αέρα 1 μέτρου ανά δευτερόλεπτο, ενώ η παρούσα τεχνική βασίστηκε στα παραδοσιακά σπίτια της Ρεϊνιόν, τα οποία χρησιμοποιούσαν κεντρικούς διαδρόμους και διασταυρούμενο αερισμό. Πάντως, οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο δηλώνουν ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι με την ευρύτερη πορεία του φυσικού κλιματισμού. Ωστόσο, ο εμπνευστής της ιδέας σημειώνει ότι η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις είναι πιο δύσκολη λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Παράλληλα, απαιτείται και μία αλλαγή νοοτροπίας. Αν μειώσεις τη χρήση του κλιματισμού στην καθημερινότητά σου, όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 30 βαθμούς στο γραφείο, δεν θα ζεσταίνεσαι υπερβολικά. Στη Ρεϊνιόν οι άνθρωποι είναι συντονισμένοι με το κλίμα τους.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
6: Σεπτόνα Calmen Care, μωρομάντιλα με χαμομήλι 2,59. Εξελάν Cream, βαφή μαλλιών 6,59. Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
10: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Φωνή Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελομάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
4: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95. Γκρέκα, ελαφράς επικρωμένος χυμός ντομάτας 49 λεπτά. Ελομάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με τυρί 3,49. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
6: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

τόσες θύελες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές.

να φυλάω αυτά που πέταξες. Δεν σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

0: εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: δε σ' αρέσω. Και ποια ρούχα να φορέσω. Να χωράω σ' ό,τι θες. Τόσο κλάμα, τόσο δράμα. Τι περίεργο να πει.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
5: Σεπτόνα Calmen Care, μωρομάντιλα με χαμομήλι 2,59. Εξελάν Scream, βαφή μαλλιών 6,59. Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κλαδόν 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, για χωρίς αστερίσκους σεβασμό στην ασφάλεια των κρατών μελών, όρους στις τρίτες χώρες για τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για φθηνή άμυνα απέναντι στα ντρόουνς, έκανε επίσης λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ σύμφωνα με διπλωματικές πηγές την Τετάρτη θα γίνει ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάνω από 14 εκατομμύρια έκρυβαν ανακριβή και κενά πόθεν έσχες, όπως προέκυψε από τους ελέγχους της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την περίοδο 2021-2025. Στο στενό κύκλο του Ερντογάν φτάνει το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία. Περισσότερα από 200 άτομα ερευνώνται για το σκάνδαλο και 65 έχουν προφυλακιστεί με κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, χειραγώγηση της αγοράς, ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη απάτη.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις για να ξεκινήσει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Ο Βισέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος για το Καραϊσκάκης. Ενσωματώθηκαν οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Στην Αθήνα επιστρέφει σήμερα και ο Λιβάιν Γκαρσία, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική. Η ΑΕΚ μπαίνει σε εβδομάδα επιστροφή στην κανονικότητα με τον Μάρκο Νικόλιτς να περιμένει με ανυπομονησία όλους τους παίκτες του να μαζευτούν στα Σπάτα εν ώψη όφη. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθήλ αξιοποίησε το διάστημα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού ώστε να τα πει και σε προσωπικό επίπεδο με παίκτες όπως ο Λορέντζο Σιπιόνι, κυρίως για να του ανεβάσει την ψυχολογία και να του δείξει ότι τον υπολογίζει και πώς θα πάρει τις ευκαιρίες του. Την αυλαία των επιστροφών για τους διεθνείς του ΠΑΟΚ άνοιξε ο Σιμών Μπάντζα. Ο Αφρικανός επιθετικός έγινε ο πρώτος που ενσωματώθηκε ξανά στο πρόγραμμα της ομάδας, παίρνοντας μάλιστα τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά στο προπονητικό διπλό. Με τη δεύτερη ομάδα των Ασπρόμαυρων ολοκληρώνουν σήμερα οι παίκτες της Εθνικής και ο Ζίβκοβιτς.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τοπικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες. 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Σύφνος, Χανιά, Λίμνος. 24 Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες. 26 Άρτα, Γιαννιτσά. 28 Καλαμάτα.
0: Της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με καταστάσεις στον προσωπικό ή επαγγελματικό τομέα που σε καλούν να μετριάσεις τις αντιδράσεις σου και να συμμαζέψεις τις απαιτήσεις σου. Ταύρος. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να δοκιμάζει την ικανότητα σου να ξεπερνάς εμπόδια και δύσκολες καταστάσεις που σχετίζονται με την προσωπική σου ζωή. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με δυστοκίες και δυσκολίες στον τομέα της εργασιακής σου καθημερινότητας, επιδιώκοντας να βρεις απαντήσεις και λύσεις που δεν είχες σκεφτεί ως σήμερα. Καρκίνος, η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να θέσεις κάποιες νέες σταθερές στην προσωπική σου ζωή, να σε οθήσει να λάβεις αποφάσεις για θέματα που τριγυρνούν εδώ και πολύ καιρό μέσα στο μυαλό σου. Λέων, η νέα εβδομάδα ενδέχεται να είναι αποφασιστικής σημασίας για θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι και τον χώρο της δουλειάς σου. Παρθένος, η νέα εβδομάδα μπορεί να είναι αρκετά κουραστική για εσένα αφού θα βρεθείς αντιμέτωπος με εκκρεμότητες της δουλειάς σου και με ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με καταστάσεις που σου υπενθυμίζουν πως μπορεί να μείνει σε επαρκή σε κάποιες περιστάσεις. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει μπροστά σε καταστάσεις στις οποίες καλείσαι να διαχειριστείς με προσεκτικό τρόπο τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν. Ίσως επιδιώξεις να δώσεις μία δεύτερη ευκαιρία σε μία σχέση που δεν προχώρησε όπως επιθυμούσες. Να τολμήσεις να επικοινωνήσεις αυτά που δεν είχες αναφέρει την προηγούμενη φορά. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να περιλαμβάνει αρκετές παρασκηνιακές κινήσεις στον τομέα της δουλειάς σου και να μπαίνεις στη διαδικασία να αναρωτηθείς αν υπάρχουν κίνδυνοι για σένα. Μπορεί να επιδιώξεις να καταπιαστείς εκ νέου με κάποια θέματα της καθημερινότητάς σου με στόχο να τα εξετάσεις μέσα από μια νέα οπτική γωνία που θα μπορούσε να σε βοηθήσει να ανακτήσεις τον έλεγχο. Εγώ καιρός. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να σε βάλει σε σκέψεις σχετικά με ζητήματα οικονομικού περιεχομένου και να σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως είναι καιρός να τακτοποιήσεις κάποιες υποθέσεις. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπο με δύσκολες περιστάσεις και να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως είναι αρκετά προκλητικό να εκφράσεις τις πραγματικές σου ανάγκες και προθέσεις. Ιχθύς. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς εκ νέου με θέματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά σου και με την υγεία σου, να επανεξετάσεις τη ροή της καθημερινότητας σου.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Απόψε το The Voice τραγουδάει Γιώργο Μαζονάκη είναι ο τίτλος του αφιερώματος που ετοίμασε το μουσικό talent show σχετικά με το θάνατο του λαϊκού τραγουδιστή σε ηλικία 54 ετών. Αρχικά τον λόγο πήρε ο παρουσιαστής του The Voice Γιώργος Λιανός, ο οποίος είπε για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη: «Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούμε και υπάρχουν τραγούδια που τα ζούμε. Τραγούδια που κάποια στιγμή έγιναν η μουσική της δικής μας ιστορίας, ενός έρωτα, ενός χωρισμού, μιας παρέας, μιας νύχτας που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Και πίσω από πολλά από αυτά τα τραγούδια υπάρχει μια φωνή που εδώ και χρόνια έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραγούδι, ο Γιώργος Μαζονάκης». Για τον Γιώργο Μαζονάκη μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια και οι κριτές του σόου Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης και Έλενα Παπαρίζου. Για τον περισσότερο κόσμο ο Μαζονάκης θα λείψει ως καλλιτέχνης που μέσα από τα τραγούδια έλεγε πάντα την αλήθεια του. Νομίζω τώρα αυτές τις ημέρες, γιατί όλοι βάλαμε τα τραγούδια του Γιώργου σε repeat, κλάψαμε, γελάσαμε, ξανακλάψαμε και ξανακλάψαμε. Τα συναισθήματά μας είναι roller coast, είπε η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια. Κοινή εμφάνιση στην Αθήνα έκαναν το βράδυ του Σαββάτου ο Ρωμέν Γάβρας και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας του σκηνοθέτη. Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι βρέθηκε στο πλευρό του συντρόφου της στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, όπου φιλοξενήθηκε η προβολή. Πρωταγωνιστής της βραδιάς ωστόσο ήταν και κινηματογραφικά ο Ρωμέν Γάβρας, καθώς παρουσίασε στο αθηναϊκό κοινό την πρώτη αγγλόφωνη ταινία της καριέρας του με τίτλο Θυσία. Στην πρεμιέρα βρέθηκε επίσης ο Βένσαν Κασέλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία μαζί με τους Σάνια Τέιλορ Τζόι, Κρις Έβανς και Σάλμα Χάγιεκ.
0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Στον δερματικό σταθμό αφίξεων του αεροδρομίου Roland Garros στη Ρενιόν, υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας και πιο απομακρυσμένη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επισκέπτες του παρά το τροπικό κλίμα που επικρατεί στο νησί δεν ξεπαγιάζουν από τον κλιματισμό. Αυτό οφείλεται, όπως αναδεικνύει ο Guardian, στο ελαφρύ τροπικό αεράκι που υπάρχει και διαχέεται με φυσικό τρόπο μέσα στο κτίριο. Το project, γνωστό και ως φαράγγι της στέγης, περιλαμβάνει μία κυματιστή οροφή που δεν ενώνεται στο κέντρο, δημιουργώντας έτσι μία ζώνη χαμηλής πίεσης που τραβάει τον αέρα στο εσωτερικό. Παράλληλα, οι θηρίδες εισαγωγής αέρα προσαρμόζονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και κυρίως κλείνουν εντελώς κατά τη διάρκεια κυκλώνων. Την ίδια ώρα, ανεμιστήρες διαμέτρου 7,5 μέτρων δημιουργούν ροή αέρα 1 μέτρου ανά δευτερόλεπτο, ενώ η παρούσα τεχνική βασίστηκε στα παραδοσιακά σπίτια της Ρέινιον, τα οποία χρησιμοποιούσαν κεντρικούς διαδρόμους και διασταυρούμενο αερισμό. Πάντως, οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο δηλώνουν ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι με την ευρύτερη πορεία του φυσικού κλιματισμού. Ωστόσο, ο εμπνευστής της ιδέας σημειώνει ότι η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις είναι πιο δύσκολη λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Παράλληλα, απαιτείται και μία αλλαγή νοοτροπίας. Αν μειώσεις τη χρήση του κλιματισμού στην καθημερινότητά σου, όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 30 βαθμούς στο γραφείο, δεν θα ζεσταίνεσαι υπερβολικά. Στη Ρεϊνιόν, οι άνθρωποι είναι συντονισμένοι με το κλίμα τους.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
6: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95. Γκρέκα, ελαφράς επικνωμένος χυμός ντομάτας 49 λεπτά. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με τυρί 3,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: πέταξες.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101 και 3, στα FM.
2: Το παθαίνει συχνά.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 5 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1821, γίνεται η μάχη της Τριπολιτσάς στην Πελοπόννησο. 1825, λήγει η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. 1902, γεννιέται ο ιδρυτής των McDonald's, Ray Kroc. 1912, πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο στην Τουρκία. 1955, ο βασιλιάς Παύλος ευνηδιάζει τον πολιτικό κόσμο της χώρας αναθέτοντας την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. 1962, η πρώτη επιτυχία των Beatles, Love Me Do, ακούστηκε για πρώτη φορά στη Μεγάλη Βρετανία. 1969, παραδίδεται στην κυκλοφορία η νέα εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
3: Σεπτόνα Καλμεν Κέρ, μορομάντιλα με χαμομήλι 2,59. Εξελάν Σκριμ, βαφή μαλλιών 6,59. Νεομάτ Σκόνη ή υγρό 5,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Βραδιά Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
3: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95. Γκρίκα, ελαφράς συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας 49 λεπτά. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με τυρί 3,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, για χωρίς αστερίσκους σεβασμό στην ασφάλεια των κρατών μελών, όρους στις τρίτες χώρες για τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για φθηνή άμυνα απέναντι στα ντρόουνς, έκανε επίσης λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ σύμφωνα με διπλωματικές πηγές την Τετάρτη θα γίνει ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάνω από 14 εκατομμύρια έκρυβαν ανακριβή και κενά πόθεν έσχες, όπως προέκυψε από τους ελέγχους της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την περίοδο 21-25. Στο στενό κύκλο του Ερντογάν φτάνει το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία. Περισσότερα από 200 άτομα ερευνώνται για το σκάνδαλο και 65 έχουν προφυλακιστεί με κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, χειραγώγηση της αγοράς, ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη απάτη.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις για να ξεκινήσει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Ο Βισέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος για το Καραϊσκάκης. Ενσωματώθηκαν οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Στην Αθήνα επιστρέφει σήμερα και ο Λιβάιν Γκαρσία, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική. Η ΑΕΚ μπαίνει σε εβδομάδα επιστροφής στην κανονικότητα με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει με ανυπομονησία όλους τους παίκτες του να μαζευτούν στα Σπάτα εν ώψη όφη. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αξιοποίησε το διάστημα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού ώστε να τα πήκε σε προσωπικό επίπεδο με παίκτες όπως ο Λορέντζο Σιπιόνι, κυρίως για να του ανεβάσει την ψυχολογία και να του δείξει ότι τον υπολογίζει και πώς θα πάρει τις ευκαιρίες του. Την αυλαία των επιστροφών για τους διεθνείς του ΠΑΟΚ άνοιξε ο Σιμών Μπάντζα. Ο Αφρικανός επιθετικός έγινε ο πρώτος που ενσωματώθηκε ξανά στο πρόγραμμα της ομάδας, παίρνοντας μάλιστα τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά στο προπονητικό διπλό. Με τη δεύτερη ομάδα των Ασπρόμαυρων ολοκληρώνουν σήμερα οι παίκτες της Εθνικής και ο Ζίβκοβιτς.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τοπικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Σύφνος, Χανιά, Λίμνος. 24 Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες. 26 Άρτα, Γιαννιτσά. 28 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
11: Σεπτόνα Calmen Care, μωρομάντιλα με χαμομήλι 2,59. Εξελάν Cream, βαφή μαλλιών 6,59. Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5,48. Έλο μας, κάθε μέρα για εσάς.
12: Όλες τις προσφορές του ομίλου Έλο μας θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
14: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον κανακάρι μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρέτσα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.